Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς LA 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Πέμπτης. Είναι 9 του μηνός και μια πολύ μεγάλη καλημέρα στο Τζο.
1: Καλημέρα, Τζο.
0: Καλημέρα και στην Ιουάννα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ιουάννα.
1: Καλημέρα σας, καλό πρωινό παραμονής Παρασκευής.
0: Έφτασε η παραμονή της Παρασκευής, παιδιά. Το Σαββατοκύριακο.
1: Σαν Παρασκευή.
0: Σχεδόν. Τι είναι αυτή η μέρα, θα περάσει μετά και θα έρθει Παρασκευή. Παρασκευή είναι ξένιαστη από μόνη της.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν χαμπαριάζουμε τίποτα.
1: Μετά θα έρθει το Σαββατοκύριακο, μετά πάλι Δευτέρα. Αλλά μέχρι να έρθει Δευτέρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
0: Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο μπροστά. Να το διανύσουμε. Ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Οπότε είμαστε πάρα πολύ. Πολύ καλά. Είμαστε ένα βήμα πριν από αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε να μείνετε μαζί μας για να περάσουμε και αυτό το πρωινό πάρα πολύ ωραία, γιατί έχουμε ετοιμάσει όλα τα καλούδια και για σήμερα. Και παιχνίδια και διαγωνισμούς και δώρα, αλλά και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά, παρακαλώ.
1: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και παραμονή Παρασκευής.
0: Οπότε, μέχρι τις 10, stay here. Mm. Stay here.
1: To go where.
0: To go where, to go nowhere.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Stay here. Where to go.
1: Έτσι ακριβώς. You foul.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Η Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα με την τραγουδάρα μας.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Πέμπτης, είναι 9 του μηνός. Νομίζω ότι απλά, το έχω ξαναπεί, το λέω και το ξαναλέω, αλλά νομίζω ότι πλέον σερνόμαστε κανονικότητα.
1: Ναι, επισήμως.
0: Δεν υπάρχει ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Επίσης, επειδή έλεγα προχτές και μου στείλανε μήνυμα κάτι φίλοι που έλεγα ρε παιδί μου ότι και εμένα με έχει ενοχλήσει η ζέστη, παρόλο που δεν είναι τόσο ψηλή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πρώτη χρονιά φέτος που κοιμάμαι και με το air condition.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει, να ξέρετε, επειδή το είπα σε κάποιον φίλο, δεν σημαίνει ότι εγώ αλλάζω το καλοκαίρι με το χειμώνα.
1: Όχι βέβαια.
0: Το ότι με ενόχλησε η ζέστη φέτος, με έχει ενοχλήσει.
1: Και πάλι τη ζέστη θα προτιμήσουμε. Δηλαδή
0: τώρα.
1: Στο debate αυτό, καλοκαίρι και πάλι καλοκαίρι θα προτιμήσουμε.
0: Καλύτερα
1: να λιώνουμε.
0: Έτσι, καλύτερα να ενοχλούμε από τη ζέστη και να το υπομένω.
1: Ακριβώς.
0: Παρά να ενοχλούμε από τα σκοτάδια και τον βρωμόκριο.
1: Άσε
0: με, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Όχι,
0: το λέω γιατί ξέρει, μου αρχίσαν όλοι οι στυλάκι, ξέρει, μου στέλνανε μηνύματα. Μπα, ζεσθενόμαστε. Εσένα που σου άρεσε, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι και δεν σε πείραζε. Εξακολουθεί. Ναι,
1: ναι,
0: εξακολουθεί.
1: Και πάλι δηλαδή, πραγματικά, ανάμεσα στις. Αν έπρεπε να διαλέξουμε τις δύο εποχές, πάλι το καλοκαίρι θα διαλέγαμε.
0: Αν έβαζε να διαλέξω σκι στον Παρνασό ή μπάνιο στη θάλασσα σε κάποιο νησί, πάλι μπάνιο στη θάλασσα.
1: Εννοείται.
0: Και δεν αλλάζει αυτό.
1: Και ας έχει και 42.
0: Και λέτε ό,τι θέτε.
1: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Και κατηγορήστε με όσο θέλετε.
1: Ναι.
0: Κολοτούμπας εγώ δεν είμαι. Θα πονάω με τη ζέστη,
1: ναι,
0: αλλά θα μ' αρέσει η ζέστη πάντα.
1: Και τη ζέστη θα διαλέγουμε πάλι. Και α κάνουμε 64 μπάνια την ημέρα.
0: Ναι, ρε φίλε. Εδώ μεταξύ να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Τι ωραία τώρα. Φοράς τα κοντομάνικά σου.
1: Είναι όλα
0: τα ρουχαλάκια σου. Είναι τρία
1: έλα,
0: πράγματα βάζεις μέσα στη βαλίτσα
1: αυτό.
0: Και δεν πιάνει ούτε βάρος σε τίποτα.
1: Φτιάχνεις μια βαλιτσούλα και φεύγεις. Τι ωραία. Αντί να κουβαλάς μπακάζια και μπότες και μπουφάν και σκουφιά.
0: Μπες στο αεροπλάνο, στη light τη θέση,
1: ναι,
0: τη φτηνή την οικονομική, με τσάντα 8 κιλών, χειμώνα και μπες και το καλοκαίρι. Το χειμώνα θα πάρεις ένα φούτερ και ένα παντελόνι,
1: ναι,
0: και το καλοκαίρι θα πάρεις 15 μπλουζάκια και 15 σορτσάκια.
1: Ακριβώς.
0: Και για να μην σου πω και 5 παντελόνια.
1: Θα φεύγεις το χειμώνα 2 μέρες διακοπές και το καλοκαίρι με, με την ίδια βαλίτσα θα φεύγεις 15
0: μέρες.
1: Κατάλαβες.
0: Καλή, τι λες τώρα. Με αυτά που φεύγεις τη μικρή βαλίτσα το χειμώνα, τι 2 μέρες είναι.
1: Ναι.
0: Μάξιμουμ.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: μία φορεσιά που φοράς και άλλη μία την έχεις μέσα γι' αυτό. Άμα πάλι ένα φούτερ να πάρεις και τι να σου πω, μια χοντρή κάλτσα και 2 χοντρά παντελόνια, έχεις τελειώσει. Ούτε βρακίδες σου φτάνει χωρίς
1: τα βάλεις. Για παπούτσια δεν λέμε, δεν συζητάμε δεύτερο ζευγάρι. Αυτά που φοράς. Τέλος.
0: Γαλότσες θα φύγεις, γαλότσες θα γυρίσεις. Ενώ τώρα πετάς και ένα παιδιλάκι μέσα. Ειδικά εσύ στα κορίτσια.
1: Για σαγιονάρα,
0: κάτσε ρε φίλε, δηλαδή. Εντάξει, όχι,
1: θέλετε
0: το λέω,
1: χειμώνα, ε.
0: Το λέω, ναι. Δεν θα έρθει. Θα κάθομαι εδώ και θα γελάω γιατί εγώ θα έχω ζέστη το πρωί. Θα έχω βάλει φούρνο το air condition. Η πλάκα είναι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε και το air condition.
1: Έλατε.
0: Να είναι σωστό.
1: Εμείς γιατί είμαστε μέσα στο κρύο. Ναι.
0: Χειμώνα, καλοκαίρι, παγώνουμε εδώ πέρα μέσα.
1: Τι να κάνεις, εντάξει.
0: Αυτά. Τα λέω έτσι γιατί βγάλανε γλώσσα μερικοί φίλοι μου. Το λέω για να μου τρέω που ακούνε. Για να του εξηγήσω ότι εμένα δεν αλλάζει η πίστη μου. Δεν αλλάξω πιστό.
1: Όχι, όχι, Δημήτρη μου. Μένουμε στο καλοκαίρι. Φανατικά.
0: Αλήθεια. Εσείς. Τι είσαστε, καλοκαιράκιδες ή χειμωνάκιδες? Για
1: ναι,
0: να σας δω λοιπόν. Έλα να κάνουμε ένα πολύ ωραίο γρήγορο τέτοιο. Ένα voting. Ένα γρήγορο. Καλοκαίρι ή χειμώνα, ρε παιδιά. Καλοκαίρι με ζέστη, όση ζέστη και αν έχει, ή χειμώνα με όσο κρύο και αν έχει. Για να σας δω
1: και
0: τώρα.
1: Και ντύνεσαι και είσαι μια χαρά, ας πούμε, που λένε περισσότεροι.
0: Ενώ το καλοκαίρι κδίνεσαι και είσαι μια χαρά.
1: Και δεν είσαι μια χαρά, πάλι ζεσταίνεσαι.
0: Εγώ προτιμώ να
1: ζεσταίνω. Όπως λέει και η μαμά μου.
0: Προτιμώ το γδυσίδι.
1: Και εγώ να σου πω την αλήθεια. Όπως λέει η μαμά μου, με τη ζέστη, λέει αυτή, βγαίνει από τον μπάνιο και μέχρι να σκουμπιστείς έχει συντρώσει πάλι.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν πειράζει. Το προτιμώ.
0: Καταρχάς, μόνο ότι είναι μέρα μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Τώρα τι να συζητάμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, για πάρτε τηλέφωνο χειμωνάκιδες και καλοκαιράκιδες να δούμε μηνύματα. Καλοκαίρι ή χειμώνα, καλοκαίρι με πολύ κρύο ή χειμώνα με πολύ ζέστη. Ποιο προτιμάτε περισσότερο αν είχατε αυτές τις δύο επιλογές? 6-9-4-700-11-11 το νουμεράκι μας στο Viber.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλημέρα χειμωνάκηδες, καλημέρα καλοκαιράκηδες.
1: Και από τα δύο έχουμε.
0: Και από τα δύο
1: έχουμε. Έχετε στείλει μηνύματα και για το χειμώνα και για το καλοκαίρι.
0: Πρέπει να μετρήσουμε τα μηνύματα. Είναι όμως ότι είναι περισσότεροι οι καλοκαιράκηδες.
1: Είναι.
0: Η αλήθεια είναι περισσότεροι οι καλοκαιράκηδες.
1: Είναι,
0: δηλαδή είναι περισσότεροι αυτοί που ψηφίζουν καλοκαίρι και με τη ζέστη του. Ακόμα και αν του ενοχλεί.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Μου πει και το κρύο σε ενοχλεί. Μην τρελαθούμε. Δεν σημαίνει ότι θα γίνω κρεμμύδι, κορομίδια, χειμωνιάτικα. Θα γίνω κουβαλάω εκεί πέρα 800 ρούχα.
1: Να μην μπορούμε να κουνηθούμε.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Εμένα με εκνευρίζει.
0: Να σου λέει η άλλη, έλα μωρό μου γδίσου και να τρε ωραία. Είναι 16 του μηνός, θα τα πούμε 32.
1: Ναι.
0: 33 του μηνός, θα τα πούμε μέχρι να τα βγάλω
1: μέχρι
0: όλα αυτά.
1: Να προλάβω, ναι.
0: Είχα δει ένα πάρα πολύ ωραίο meme βιντεάκι,
1: ναι.
0: Που έλεγε όταν τα έχεις με delivery,
1: ναι.
0: Και έδειχνε ένα παλικάρι ο οποίος γύριζε από το delivery χειμώνα και έβγαζε φόρμα. Δεύτερη
1: ναι.
0: φόρμα.
1: Ναι,
0: παντελόνι. Εσωθερμικό. Βρακί πρώτο. Βρακί δεύτερο. Μπλούζα ένα. Μπλούζα δύο. Που οι άλλοι τον περίμενε στο κρεβάτι και στο τέλος λέει: όπα ρε φίλε, εντάξει.
1: Άστο
0: δεν πειράζει.
1: Θα λέμε το καλοκαίρι.
0: Εμείς μόλις ακούσουμε κουβέντα, χρακ, χρακ.
1: Του καλοκαιριού, βέβαια.
0: Δεν προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι αρκετά καλά στην παραλιακή, χωρίς κάποιο πρόβλημα. Χωρίς πρόβλημα κινήσετε σε Κηφισίας, Μεσογείων αλλά και στην Κατεχάκη. Λίγη κινησούλα θα συναντήσετε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Προσοχή πολύ στους δρόμους. Δεν ξεχνάμε Κρανάκι, Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις από το πρωί με πιθανότητα για τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες εκεί γύρω στο μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Πανσέτα χοιρινή μόνο 5,98 το κιλό. Επιλεγμένα αλαντικά Νίκα σε χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500 ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
13: Ακούς Love 97,5.

0: Buongiorno, good morning, good morning, bonjour, madame, monsieur. Είμαστε εδώ στον Love 97,5, 9 Ιουλίου, παιδιά.
1: 9
0: Ιουλίου έχει τελειώσει ο Ιούνιος, το έχετε πάρει χαμπάρι.
1: Ναι,
0: ότι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού μας χαιρέτησε.
1: Και, τώρα...
0: και έχουμε φτάσει ήδη κοντά στα μέσα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού.
1: Το πρώτο δεκαήμερο φεύγει του Ιουλίου, φεύγει.
0: Πάντως, να σου πω κάτι, νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες και όσο περνάνε οι μέρες, φαίνεται όλο και περισσότερο ότι αρκετοί φεύγουν για διακοπές.
1: Δηλαδή,
0: το καταλαβαίνεις πλέον. Ναι. Νομίζω, ξέρω εγώ, μου έτυχε να κυκλοφορήσω ώρα εχμή. Και να μην έχει καθόλου αυτοκίνητα έξω.
1: Ναι.
0: Να είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα.
1: Είναι πιο χαλαρά και βρίσκεις να παρκάρεις.
0: Αυτό
1: που λέμε για τις προηγούμενες μέρες ισχύει.
0: Επίσης, να ξέρετε, το λέω τώρα σαν τύπο, ότι οι λαϊκές αγορές, επειδή δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά όταν κάνει πολύ ζέστη,
1: ναι,
0: έχουν πάρα πολύ καλές τιμές. Μου έλεγε η Μαρία εδώ, εμάς στο κτίριο, είχε πάει στη λαϊκή στη δικιά μας εδώ, και μου έλεγε Δημήτρη, είχε φανταστικές τιμές, δεν είχε καθόλου κόσμο και τα είχαν βάλει όλα ένα ευρώ. Να φας μελιτζάνα, να φας ντοματούλα, να φας αγκουράκια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, θα πάμε οπωσδήποτε από την άλλη εβδομάδα οπωσδήποτε. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Είσαι έτοιμη, Ιωάννα?
1: Είμαι, να δούμε και το εορτολόγιο.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω 9 Ιουλίου του 1887. Σαν σήμερα διεξάγεται για πρώτη φορά το τουρνουά τένις του Wimbledon.
1: Το 1893 ο Dr. Daniel Hale Williams πραγματοποιεί την πρώτη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, χωρίς αναισθησία, σε νοσοκομείο του Σικάγου.
0: Χιο Παναγία μου.
1: Ανοιχτή
0: καρδιά χωρίς αναισθησία.
1: Πονάκι.
0: Παναγία μου, Παναγία μου. 1910, σαν σήμερα στην Αίγυπτο, σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως πλάκα με το χρονικό της πτώσης της Ιερουσαλήμ.
1: Το 1919, η Γερμανική Εθνοσυνέλευση επικυρώνει τη συνθήκη ειρήνης που τερματίζει και επίσημα τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: 1929, σαν σήμερα, η Βουλή των Ελλήνων αποφασίζει την παροχή ψήφου στις γυναίκες για τις δημοτικές εκλογές. Θα ψηφίσουν υπό προϋποθέσεις 5 χρόνια αργότερα.
1: Το 1956, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Τόμ Χάνκς, ο Αμερικανός ηθοποιός.
0: 1956, επίσης σαν σήμερα, ισχυρός σεισμός, παιδιά, μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκλήθηκε τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώθηκε στα νησιά των Κυκλάδων, στη Ρόδο, την Κρήτη, αλλά και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. Παιδιά, κάπως έτσι διαλύθηκε και ο Μυκηναϊκός πολιτισμός,
1: ναι,
0: να ξέρετε.
1: Κάποια χρόνια παλιότερα. 1959, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μαρκ Άλμοντ, το Βρετανός τραγουδιστής.
0: Ναι, ήταν κάνει και χιμωράκι. Σε αφήνω λίγα χρόνια νωρίτερα. Αλλά δεν, δεν λέω και πολλά. 1964, σαν σήμερα, οι The Animals βρέθηκαν στην κορυφή των βρετανικών charts με το The House of the Rising Sun.
1: Το 1966, οι Beatles ανεβαίνουν στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard Hot 100 με το Paperback Writer.
0: 1983, σαν σήμερα, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι The Police με το τραγούδι του Every Breath You Take και θα παραμείνουν εκεί για 8 ολόκληρες εβδομάδες.
1: Το 1999 ο Νίκος Κακλαμανάκης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ίστιος Ανίδων Open που διεξάγεται στο Βέλγιο.
0: Και τέλος το 2006, σαν σήμερα, η εθνική ομάδα της Ιταλίας κατακτά για τέταρτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στη Γερμανία. Νίκησαν τη Γαλλία με 5-3 στα πέναλτι.
1: Okay.
0: Για να τσεκάρω λίγο το εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος, η Παγκρατία, γιατί είναι του Παγκρατίου του Ιερομάρτυρος.
1: Ναι.
0: Επίσης, να σας πω ότι είναι η ημέρα μόδας και είναι και η ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μισοφωνία. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή μέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Αχ, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλες, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Χειμώνα προτιμώ, αλλά ίσως δεν είναι υποκειμενική η γνώμη μου. Θες να μιλήσεις κι εσύ.
1: Α, θες να μιλήσεις κι εσύ.
0: Α, δεν σε είχαμε πάρει καμπάρι. Η Ιουανούλα είσαι εδώ, καλώς ήρθες.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τι λέει η φίλη μας η Ειρήνη, λέει, χειμώνα.
1: Έχει άσθημα, λέει, το κορίτσι, οπότε δυσκολεύεται το καλοκαίρι. Γι' αυτό. Ο χειμώνας έχει, λέει, Χριστούγεννα, βαριά αρώματα, όμορφα ρούχα, χειμερινά, λέει, ωραία γλυκά Χριστουγέννων και όχι μόνο και όμορφες δραστηριότητες στο χιόνι. Αλλά είναι και από την άλλη μεριά, είναι και το καλοκαίρι.
0: Να σου πω κάτι, συγγνώμη, αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι μόνο κιλά παραπάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως το περιέγραψε, δηλαδή βαριά αρώματα, όμορφα ρούχα, χειμερινά κτλ., ωραία γλυκά κτλ. Είναι 8
1: κιλά.
0: Συν 8, βάλε, γιατί έχει Χριστούγεννα, αλλά παίρνει και λίγο και Πάσχα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Εντάξει, βλέπω, κοίταξε να δεις. Βλέπω πολύ κόσμο ο οποίος έχει διαφορετική άποψη.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι πάντως οφείλουν να ομολογήσω ότι είναι στο καλοκαίρι. Περισσότεροι είναι στο καλοκαίρι.
1: Βλέπω τώρα το μήνυμά του. Το μήνυμα μου λέει. Το όρο του.
0: Το μήνυμα
1: θα
0: μου
1: το
0: λέει.
1: Πω, το όνειρό του,
0: ναι,
1: του Δημήτρη,
0: ναι,
1: να φεύγει από την Ελλάδα στο τέλος του καλοκαιριού, να κυνηγάει το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο και να επιστρέφει μόλις ξεκινά ξανά εδώ.
0: Παιδιά, το κάνει ένα φίλο.
1: Ένα τέλειο το καλοκαίρι.
0: Το κάνει ένα φίλο. Ο οποίο βέβαια, εντάξει, δουλεύει το καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι φωτογράφος στη Σαντορίνη και εν πάση περιπτώσει και έχει πάρα πολύ δουλειά. Το καλοκαίρι το ζει εδώ πέρα στην Ελλάδα με τους τουρίστες και τα λοιπά. Και μόλις φτάσει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, την κάνει και κάθε χρονιά τον βλέπω αλλού. Μία Καραϊβική, μία Καραβιδική,
1: ωραία,
0: μία Σαουδική Αραβία.
1: Εντάξει,
0: μία, δηλαδή, γενικά, ναι, γιατί σου λέει ότι μαζεύω εδώ πέρα το καλοκαίρι, θα πηγαίνω και θα τρώω το χειμώνα εκεί.
1: Ωραίο,
0: αρνείται να μπει στη διαδικασία του χειμώνα. Δηλαδή ξαναπηγαίνει
1: το
0: καλοκαίρι.
1: Από
0: καλοκαίρι
1: σε καλοκαίρι.
0: Μα να σου πω κάτι, οι περισσότεροι που δουλεύουν και στον τουρισμό, που δουλεύουν τους καλοκαιρινούς μήνες, πάντα το χειμώνα, τον δικό μας, ψάχνουν να βρουν να πάνε σε ένα μέρος που να έχει καλοκαίρι για να ευχαριστηθούν και εκείνοι το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι,
0: γιατί
1: που
0: αλλιώς,
1: δεν έχουν ζήσει εδώ.
0: Βέβαια, αλλιώς τι, σιγά, δεν ευχαριστήθηκες καθόλου καλοκαίρι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:58 πρώτα λεπτά, γιατί τα διαβάσαμε όλα αυτά, γιατί το πρωί βάλαμε έτσι.
1: Ένα ερώτημα.
0: Ξεκινήσαμε συζήτηση. Είστε του καλοκαιριού και ας έχει και ζέστη, ή είστε του χειμώνα και ας έχει και πάρα πολύ κρύο. Ήταν η συζήτηση που ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω Viber στο 694-711-11 και εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας νωρίς το πρωί. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω Viber στο 694-711-11 και εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Να

0: μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, εντάξει, τίποτα δηλαδή και στο Κηφισό. Και στην Παραλιακή τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Κυκλοφορείτε με την άνεσή σας. Μάλλον την έχουν κάνει η Ιουάννα
1: μου. Μπράβο, καλά
0: κάνετε. Φύγανε για διακοπές.
1: Στο καλό, καλό να περάσετε.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις από το πρωί με πιθανότητα για τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και κρεμμυδάκια φρέσκα βρίσκουμε σήμερα από 2,40 μέχρι 4 ευρώ και 29 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: SofaStore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα.

0: κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the king.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Καλημέρα στους χειμωνιάκηδες, χειμωνάκηδες και τους καλοκαιράκηδες. Μάχη μεγάλη βλέπω, γιατί έχουν ξυπνήσει μάλλον οι χειμωνάκηδες και στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ζορίζονται
0: γιατί...
1: από τη ζέστη.
0: Ναι, ζορίζονται. Υπάρχουν και κάποιοι που τους άρεσε πάρα πολύ το καλοκαίρι μέχρι. Είδα μια φίλη που έστειλε.
1: Η Κατερίνα.
0: Που λέει μέχρι πριν από μερικά χρόνια.
1: Ήθελε καλοκαίρι.
0: Ήμουνα καλοκαίρι. Τώρα λέει τα τελευταία χρόνια αρχίζει και με πειράζει πάρα πολύ ζέστη. Και έχω αλλάξει.
1: Ναι.
0: Και τη λέω τη Ιουάννα. Που λέω ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά που με έχει ενοχλήσει ζέστη, που δεν έχει κάνει και πολλές ζέστες, όχι τίποτα άλλο.
1: Δεν έχει κάνει
0: και τρελή ζέστη για να πει ότι.
1: Άλλες χρονιές κάνει σαραντάρια και είμαστε μια χαρά πετάμε αετό. Τώρα με το 35 τι ανασχετούμε.
0: Αχ, το καλοκαίρι για να το ευχαριστήσει πρέπει να είσαι στην παραλία. Πρέπει να είσαι, δηλαδή. Ναι, δηλαδή άμα είσαι τώρα μέσα στην πόλη, τώρα κακά τα ψέματα, μπορεί το 38 ή το 39 να σε βαράει στο κεφάλι και να σε ενοχλεί και πάρα πολύ.
1: Και πάλι το προτιμώ από το 3 βαθμού Κελσίου έξω.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Ρώτα και εμένα που ανεβαίνω το πρωί στη μηχανή και βγαίνει από το κρεβατάκι σου και ανεβαίνει πάνω στη μηχανή και σου λέει το κοντέρ εκεί πέρα, βλέπει πάνω και λέει 3 βαθμού. Και είσαι με τη μηχανή και λες, όχι, ρε φίλε.
1: Και φορά ρούχα και άλλα ρούχα και άλλα ρούχα και γάντια.
0: Ενώ σήμερα, να, ορίστε, σήμερα που σηκώθηκα το πρωί, έβαλα μία μακό, έβαλα ένα παντελάκι, πάπα, ανέβηκα στη μηχανή, γεια σα. Τελείωσε. That's it. Κατάλαβε, το ευχαριστήσει, το απολαμβάνει.
1: Ναι.
0: Τώρα μου πει μετά καίγεσαι το μεσημέρι, αλλά οκ. Okay. Κάλιο να καίγεσαι παρά να κρυώνει. Και να πηγαίνει να πάνε σε έναν καφέ και να φορά 15 μπουφάν για να πάνε να πάρει έναν καφέ. Πω, και να αισθάνεσαι σαν κρεμμύδι. Για μένα, είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 14 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 πρωινό Πέμπτη, παραμονή Παρασκευή, αν θέλετε έτσι, για να το κάνουμε λίγο πιο ωραίο. Και τώρα θα πάω στο σημερινό και θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Μανταμίτσα,
1: παρακαλώ.
0: Θα κάνετε καμιά δουλίτσα σήμερα ή θέλετε να τα κάνω πάλι εγώ?
1: Σήμερα,
0: που ήμουν και τόσο καλός από ό,τι είδα.
1: Ναι, επειδή το αποτέλεσμά σου ήταν εξαιρετικό χθες.
0: Όχι, γιατί μπορώ να το κάνω και να σου παίξω 5 τραγούδια ίδια. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Λέω να το αποφύγουμε αυτό και να το αναλάβω ξανά εγώ.
0: Να το κάνεις εσύ,
1: ναι. Γιατί πόσες μέρες μείνανε.
0: Είναι γι' αυτό γιατί τρόμαξες.
1: Τρόμαξα με το πόσο καλό ήταν το κολλάζ που έκανα.
0: Κατάλαβες. Αυτό δηλαδή το ξέρω ότι θα συμβεί αυτό.
1: Μαεστρία σου.
0: Γιατί ο μαέστρος έτσι κάνει. Κάνει μια φορά μια επίδειξη. Και μετά τελειώνουν όλα.
1: Ναι, δεν χρειάζεται.
0: Μετά οι άλλοι καταλαβαίνουν ποιος έχει το πάνω χέρι ή όχι. Κατάλαβες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Θες να πάρεις, δηλαδή, να το πάρεις πάνω σου σήμερα.
1: Ναι, το πάρω πάνω μου.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό γκλινγκ γκλινγκ. Το σημερινό γκλινγκ γκλινγκ, λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία ιδέα που την πήραμε και από τη Χρυσούλα που μας έστειλε. Θέλω, προσέξτε τώρα, θέλω να είσαστε. Θέλω να μας βγάλετε μία φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Το πιο πρόσφατο αντικείμενο, πράγμα, ρούχο, οτιδήποτε έχετε πάνω σας ή δίπλα σας που έχετε αγοράσει.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή από αυτά που είναι τριγύρω σας, ποιο είναι το πιο πρόσφατο που έχετε αγοράσει?
1: Να μας το βγάλετε μια φωτογραφία και να μας το στείλετε.
0: Για να σας δω λοιπόν. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι λίγο τρίκι που σας έχω βάλει σήμερα. Λοιπόν, από αυτά που βλέπετε τριγύρω σας ή πάνω σας, ποιο είναι το πιο πρόσφατο που έχετε αγοράσει? Αυτό θέλω να δω.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία η ιδέα μας έδωσε και η Χρυσούλα, η οποία είδε ότι αγόρασε στρώμα.
1: Έτοιμη την έχει τη φωτογραφία, το κατάλαβα. Πριν
0: ρε Χρυσούλα,
1: ρε Χρυσούλα.
0: Γιατί είχε αγοράσει το στρώμα και σου λέει κάτι, θα του στείλω την ιδέα.
1: Να του δείξω ότι αγόρασα στρώμα.
0: Πολύ ωραίο στρώμα, Χρυσούλα.
1: Μελιά, καλούς ύπνους.
0: Λοιπόν, για να σα δω. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Και κρεβάτι είναι όλο πακέτο μαζί. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, 694-711-11, κοίταξε πάνω σου, δεξιά-αριστερά, και στείλε μας φωτογραφία το πιο πρόσφατο αντικείμενο από αυτά που είναι τριγύρω σου που έχεις αγοράσει.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Τέτοια ώρα θα κατελειώσει το κολλάζ και θα το έχω ανεβάσει.
1: Αλήθεια λες?
0: Αλήθεια λέω.
1: Εντάξει, όταν το ετοιμάσω και εγώ θα το ανεβάσω.
0: Και λίγα λέω. Τι, το έχεις ανεβάσει?
1: Όχι καλέ.
0: Το έχεις ανεβάσει?
1: Illusion είναι.
0: Το έχεις ανεβάσει? Όχι ρε φίλε, δηλαδή.
1: Είναι φθαλμαπάτη.
0: Απέκτησες και ταχύτητα επειδή εγώ το έκανα τόσο γρήγορα χθες.
1: Είδα πόσο, ακριβώς αυτό. Είδα πόσο γρήγορα το έκανες και είπα να σε μιμηθώ.
0: Εντάξει, θα σε πω σε κάτι άλλο.
1: Για πες μου.
0: Εγώ την ίδια ώρα είχα ανεβάσει δύο.
1: Εγώ είχα κάνει κολλάζ πριν το κολλάζ.
0: Εγώ και ο Τζακ Νόρις. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα έχει πάει 8 και 28 πρώτα λεπτά. Αν θέτε και αν μπορείτε και αν αντέχετε, δώστε μου μία θερμοκρασία.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Έχει 27 βαθμούς.
0: Αποκλείεται.
1: Έτσι γράφει το κινητό μου. Αποκλείεται.
0: Αλήθεια, λες τώρα. Έχει ψυχρασία το πρωί.
1: Ψυχρασία έχει.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, μάνα.
0: Έχει 27 βαθμούς.
1: Έτσι γράφει, μάνα.
0: Τότε αέρα, πατέρα, φύγαμε.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σας θυμίσω για λίγες εβδομαδούλες που έχουν μείνει ακόμη ότι ανέκδοτο βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Και μπορείτε να μπείτε να δείτε και το κολλάζ στην κοινότητά μας στο Viber και να συγκρίνετε και να πείτε ποιο ήταν καλύτερο.
1: Ναι, γιατί και χθες.
0: Το ένα της Ιουάννας το σημερινό ή τα δύο τα δικά μου τα χθεσινά.
1: Στον ίδιο χρόνο εντωμεταξύ.
0: Στον ίδιο χρόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Και πιο γρήγορα.
1: Πιο γρήγορα.
0: Λοιπόν, πάμε στα σημερινά ανέκδοτα. Λέει, κυρία Τασία μου, το πάρκαρες πάρα πολύ ωραία το αμάξι σου. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είδα όλη τη διαδικασία γιατί βιαζόμουν, αλλά τα πρώτα 18 λεπτά ήταν φοβερά. Ανεβάζει η άλλη, λέει, τα μπούτια της στο Instagram. Πετάγεται ο γήπας, παιδική επιδερμίδα της γράφει. Πού τα βρίσκεται ρε γήπες, πού τα σατανάδες.
1: Έτσι.
0: Το πρωί ξεκινάω με τη διατροφή που μου έχει δώσει ο διαιτολόγος μου. Και μετά συνεχίζω με κάτι δικές μου.
1: Εμείς.
0: True story.
1: Έλα, ταυτιστείτε.
0: Έτσι. Μετά λέει τις 3 Αυγούστου, όσοι δεν έχουν καινούργιες ταυτότητες δεν θα μπορούν να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στην Αλφα Πλάς Βούλας, ρε φίλε, δηλαδή. Είναι δύο φίλοι, συναντιούνται στον δρόμο. Λέει ένα στον άλλον, του λέει, φιλαράκι, θα σου πω κάτι, αλλά θέλω να παραμείνεις ψύχρεμος. Του λέει, άλλος, έλα ρε, πες μου, τι είναι, μην αγχώνεσαι. Του λέει, φίλε μου, είδα τη δικιά σου με έναν άλλον αγκαλιά να τρώνε παγωτό. Του λέει, τι, όπα, όπα, του λέει, όπα, τι παγωτό τρώγανε. Συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας στη γυναίκα, λέει, να σου ρωτήσω κάτι, τι θες να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε σεξ? Του λέει, ό,τι θες, πάντως φαγητό δεν έχει. Φαγητό δεν έχουμε.
1: Ό,τι θες.
0: Πρέπει, λέει, να κλείσω ένα ραντεβού σε οφθαλμίατρο, γιατί νόμιζα ότι στέλνω καρδούλες στο Messenger και τελικά έστελνα ντομάτες.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, βρήκε χθες ο αδερφός μου μία τσάντα με 120.000 ευρώ και την παρέδωσε στην αστυνομία. Και μετά τι έγινε? Παρέδωσαν και δική μου τον αδερφό μου σε ίδρυμα. Και κλείνω με το τελευταίο σε καφέ. Βλέπει ένα τύπο εκεί πέρα που φτιάχνει τους καφέδες. Λέει, πω, μεγάλες δόσεις βάζει αυτός ο μπαρίστας. Του λέει ένας άλλος, ναι, είναι κυμπαρίστας.
1: Είναι κυμπαρίστας.
0: Λοιπόν, ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει, μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 9 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στο Κηφισό, από το Εγάλιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, τώρα το κέντρο είναι πάρα πολύ καλά. Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλείς Σοφίας, χωρίς προβλήματα. Χωρίς προβλήματα είναι και η Κηφισία στην άνοδο, αλλά και η Μεσογείων, λίγο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Θα δυσκολευτείτε στη Μεσογείων. Η Κατεχάκη είναι πάρα πολύ καλά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Η Συγκρού στην άνοδο έχει λίγη κινησούλα που ξεκινάει από το ύψος της Χαμοστέρνας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Και χωρίς κανένα πρόβλημα αυτή την ώρα είναι και η Παραλιακή.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις από το πρωί με πιθανότητα για τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βοριάδες μέχρι 4 μποφόρη έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και λεμόνια βρίσκουμε σήμερα από 1,79 μέχρι 2,99 λεπτά το κιλό.
3: 30 χρόνια Love 97,5.
4: Τάπα, σούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
10: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
11: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
14: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
15: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
16: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
18: Έχω εσένα, Love Radio.
3: 30 χρόνια, Love 97,5.
19: Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου, ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat, όλο το καλοκαίρι.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Παραμονή Παρασκευής, 5η πρωί, 9 του μήνους, 9 Ιουλίου. Έκανες διακοπές μέχρι στιγμής, έχεις κάνει? Όχι. Δεν έχεις πάει πουθενά, ε? Ή αν έχεις πάει ένα Σαββατοκυριακάκι σιγά τώρα. Τι να σου κάνει, δηλαδή.
1: Περισσότεροι νομίζω ότι αν έχουμε φύγει, έχουμε φύγει έτσι. Ένα Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Να το προγραμματίσετε. Τώρα να μου πεις, εντάξει, πώς το προγραμματίζεις. Αν μπορείτε να το κάνετε, να το κάνετε, παιδιά, γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει 9 του μηνός, 9 Ιουλίου, να είμαστε στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού και να μην έχουμε δει θάλασσα.
1: Προηγουμένως. Προχθές συζητούσαμε μία συνάδελφο και της έλεγα, ρε παιδί μου, ότι δεν έχω κανονίσει τίποτα. Ότι αισθάνομαι φέτος ότι ο Ιούλιος είναι σαν να λέμε Μάιος.
0: Ναι.
1: Ότι έχω πολύ χρόνο μπροστά μου ακόμα και δεν έχω κανονίσει τίποτα. Και χθες μπήκα λίγο στη διαδικασία, γιατί μου λέει, ρε παιδί μου, δεν θα βρεις τίποτα. Και η αλήθεια είναι λοιπόν ότι χθες μπήκα λίγο στη διαδικασία να δω καταρχάς.
0: Να μην βρω τίποτα.
1: Όχι, καταρχάς, τι θέλω να κάνω φέτος το καλοκαίρι.
0: Παιδιά, και εγώ νομίζω μας έχει πάρει μπάλα με τις δουλειές και με τα τέτοια και δεν έχουμε μπει σε mood. Δηλαδή το θεωρώ απαράδεκτο. Δηλαδή αυτό σκεφτόμουν το πρωί και εγώ ερχόμενος με τη μηχανή. Λέω, δεν είναι δυνατόν να είμαστε στον Ιούλιο και να είμαστε στην κοσμάρα μας και να είμαστε ακόμα να μας έχει πάρει μπάλα της δουλειάς και να μην έχεις μπει καν στο mood των διακοπών. Γιατί περισσότεροι τρέχουν με τις δουλειές, οι οποίες είναι λες και το κάνει επίτηδες. Παιδί μου, καλοκαιριάτικα σου κάθονται όλα και τρέχεις για όλα ταυτόχρονα.
1: Αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή πρέπει λίγο να οργανωθούμε. Ο Άλκης, βλέπω τώρα, ούτε μπάνιο δεν έχει κάνει. Είναι δύσκολα, παιδιά, τα πράγματα. Αλλά
0: πώς γίνεται αυτό, μου λες τώρα.
1: Ναι.
0: Κανονικά υποτίθεται ότι μεγαλώνοντας χαλαρώνεις λιγάκι θεωρητικά.
1: Χαλαρώνεις λιγάκι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ξέρω και σε βρίσκουν άλλα. Ξέρω κι εγώ. Να, κι άλλο ούτε μπάνιο.
0: Ούτε μπάνιο. Τι λες, ρε Φωτεινή. Τι λες, ρε Φωτεινή. Παιδιά, αυτό.
1: Αλλά πρέπει, επειδή είναι ήδη 9 Ιουλίου, ξαναλέω.
0: Ναι, κάπως πρέπει να μπούμε στο μούντου καλοκαιριού. Ναι, έλατε. Που κανονικά τον Ιούλιο λέγαμε, έλα εντάξει, τελείωσε τώρα, κατέβασε τις μηχανές, τελείωσαν όλα. Και εμείς έχουμε λες και
1: 3 Αυγούστου φεύγουμε, παράδειγμα. Αυτό το φεύγουμε λοιπόν.
0: 20 Ιουλίου φεύγουμε.
1: Ναι, φέτος, πού πάμε
0: δηλαδή,
1: φέτος.
0: Είναι, παιδιά, λες και δεν έχει σταματήσει η μηχανή και δουλεύει, και όχι μόνο απλά δουλεύει, δουλεύει και χοντρά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν έχει χαλαρώσει κανένας. Δηλαδή το βλέπουμε και με τις δουλειές, με την καθημερινότητα, το τι τρέξιμο πέφτει. Ρε παιδιά, δηλαδή να παίρνω φίλους και μου λέω, χτες έτυχε και μιλούσα με ένα φίλο με τον Άκη και με παίρνει τηλέφωνο και του λέω τι έγινε, του λέω στο γραφείο. Α, ήταν 6 ώρα το απόγευμα. Γραφείο είσαι, μου λέει ακόμα. Λέω, στο γραφείο είμαι. Και εγώ τα ίδια, μόλις έφυγα. Λιώμα, όλοι.
1: Ναι,
0: λιώμα.
1: Ναι.
0: Λέω, πώς είσαι, πάω να κοιμηθώ. Α, λέω, εντάξει. Καλοκαίρι, καταπληκτικό. Είσαι
1: λιώμα.
0: Το καλοκαίρι μου.
1: Λιώμα. Αλλά ξαναλέω, επειδή είναι 9 Ιουλίου, αν θέλουμε κάτι να κάνουμε τον Αύγουστο, πρέπει λίγο να οργανωθούμε. Να καταλήξουμε τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε και μετά να αρχίσουμε την έρευνα. Γιατί τώρα θα τα έχουν κλείσει τα περισσότερα. Δεν ξέρω τι θα βρούμε.
0: Να βλέπω τώρα εδώ πέρα ο φίλος μας ο Νίκος έστειλε μήνυμα κάθε Σαββατοκύριακο. Σαλαμίκονο.
1: Α, πάει.
0: Εγώ μιλούσα με τη φίλη μου εκεί και μου στείλε μήνυμα και μου λέει: πού είσαι, έχεις καθεί. Είναι εκεί το σπίτι και κάθε. Δεν έχω προλάβει να πάω. Δεν έχω προλάβει να πάω σε Σαββατοκύριακο από τα τρεξίματα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δηλαδή τη λέω: Εύα μου, συγγνώμη, θέλω να έρθω. Τα έχω, τα έχω φτιάξει όλα το Πάσχα που πήγα για τα αρνιά και για τα τέτοια. Τα είχα έτοιμα και λέω: φέτος το καλοκαίρι θα είμαι κάθε. Πετώντας. Δηλαδή μία που τελειώνω δουλειά, μία που έχω φύγει. Παιδιά δεν έχω καταφέρει μία φορά να πάω. Μία φορά. Δηλαδή πραγματικά δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν είναι κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει εδώ στον Love 97,5 που γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε μηνυματάκι, να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικών καλής λειτουργίας αναβαθμισμένο του έτους 2026 και βέβαια και υπέροχο γεύμα που έχουμε να σας δώσουμε από τον Χριστάρα αξίας 60 ευρώ, δεξαμενής 57.
1: Στη μεταμόρφωση
0: μπορείτε να πάτε με την παρέα σας και να περάσετε πραγματικά καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό απόσπασμα. Ωραία. Για να δω. Α, εύκολο είναι.
1: Εύκολο.
0: Έλα, φύγαμε. Φύγαμε.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
3: Γένια σκληρά, γένια ψηλά, γένια χοντρά ή μαλακά, γένια ξανθά, γένια στραβά, γένια σγουρά, γένια πολλά.
4: Όποιος έχει τα γένια, έχει και την κο.
5: Για γρήγορο, απαλό, τέλειο ξύρισμα. Regular lime και mentol.
1: Εντάξει.
0: Χαρακτηριστικό.
1: Ήτανε πολύ.
0: Χαρακτηριστικό.
1: 694-711-11, αν καταλάβατε από πού είναι αυτό το απόσπασμα, μας στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber, γράφοντας ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Αλλά να το ακούσουμε κι άλλη μια φορά να μας.
3: Γένια σκληρά, γένια ψηλά, γένια χοντρά ή μαλακά, γένια ξανθά, γένια στραβά, γένια σγουρά, γένια πολλά.
4: Όποιος έχει τα γένια, έχει και την.
5: Για γρήγορο, απαλό, τέλειο ξύρισμα. Regular lime και mentol.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, τώρα επειδή το σκέφτηκα, για να σας βάλω και σε mood ακόμη περισσότερο, έτσι πιο καλοκαιρινό, και να σας κάνω να σας αναγκάσω να βγείτε από το σπίτι, δεν θα βγάλουμε κάποιον στον αέρα. Θα δώσω πέντε, σε πέντε τυχερούς που έχουν απαντήσει σωστά, θα σας δώσω πέντε γεύματα. Καλά, πιστοποιητικό θα πάρετε όλοι.
1: Ωραία.
0: Και θα δώσω και πέντε γεύματα γιατί είμαι και λαρτζούρα σήμερα. Για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να το ευχαριστηθείτε. Για να σας δω λοιπόν.
1: Είναι και εύκολο το απόσπασμα, οπότε εντάξει. 6, 9, 4, 700, 11, 11, ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας.

0: Με έχεις πάρει από φόβο, ε.
1: Εντελώς.
0: Ε, καλά, το φαντάζομαι.
1: Και με... καλά στα σήματα, στα σημαντικά.
0: Στα σημαντικά. Λοιπόν, καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Διάβαζα μηνύματα. Πόσος κόσμος μας έχει στείλει μήνυμα από νωρίς το πρωί που λέει, παιδιά, ούτε καν έχουμε δει την παραλία. Ούτε καν έχουμε δει τη θάλασσα. Ούτε καν απ' έξω. Ούτε, δηλαδή, ούτε σε φωτογραφία.
1: Φέτος κάτι έχει πάει πολύ λάθος.
0: Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δηλαδή, έχει πάει λάθος.
0: Δεν γίνεται αυτό. Να, οι πολυξένοι, ξέρω εγώ, λέει, καλημέρα, παιδιά. Ούτε απ' έξω, λέει, δεν έχω περάσει από τη θάλασσα. Δεν ξέρω αν θα πάω και διακοπές. Τελικά έχει σπάσει η κόρη μου, λέει, το πόδι
1: τη. Τα
0: πόδια τη. Και είμαστε οριακά, λέει. Ο, αν θα τις προλάβουμε.
1: Η Μαρία το λέει αυτό.
0: Ναι. Α, η Μαρία το λέει.
1: Ναι, και η πολυξένη από κάτω λέει αυτό που λες εσύ, ότι δεν την έχει δει ούτε.
0: Ναι, ναι, ούτε απ' έξω. Ούτε απ' έξω. Κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Όχι να μπορεί με στη θάλασσα.
1: Έχει πάει λάθος πολύ φέτος, νομίζω. Φέτος αυτή η χρονιά που λέγανε όλοι, ότι ωραία χρονιά. Και
0: ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Κάπως έχει πάει λίγο περίεργα από την αρχή τη.
0: Εν τω μεταξύ, έβλεπα τώρα χτες το βράδυ κάτι έγινε τώρα πάλι. Είχε σκοτωθεί ο Τραμπ με του Ιρανού και πάνω που λέγαμε ότι τα πράγματα είναι μια καλά. Είδαμε και τη βενζινούλα να κατεβαίνει κάτω από το 1,90 και λες τι ωραία, θα πάμε διακοπές. Είδα τον Γκάζι εγώ στα 80 λεπτά που μετά από τόσο καιρό ήταν στο 1,10-1,20 και λες εντάξει ρε παιδί μου, θα κάνουμε και λίγο διακοπές, δηλαδή λίγο πιο οικονομικά. Θα βάλουμε μια βενζίνη, ένα γκάζι, θα το πάμε λίγο πιο οικονομικά.
1: Ναι.
0: Πλακώνονται χτες, κλείνουν λίγο ξανά τα στενά του ορμού, πάλι ξανά πάνω.
1: Κατάλαβες.
0: Δηλαδή μην ευχαριστηθούμε ούτε διακοπές δηλαδή.
1: Ούτε
0: διακοπές. Δεν υπάρχει. Τουλάχιστον να σου πω κάτι, αν μείνει στο σπίτι και κάνει πάρα πολύ ζέστη, υπάρχει λύση, τουλάχιστον ακόμη και στο σπίτι, να ευχαριστηθεί ένα κλίμα ωραίο, το οποίο θα σε κάνει τουλάχιστον αν μην τι άλλο να αισθάνεσαι άνετα.
1: Έλαντε.
0: Και αυτό το κλίμα φτιάχνεται μόνο με Μιντέα, να ξέρετε.
1: Με τα κλιματιστικά Μιντέα. Τη νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών Inverter. Γιατί απολαμβάνεις ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία και εξοικονόμησε ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή ακριβώς όπως τη θέλεις. Υπάρχει και η εφαρμογή Μιντέα Smart Home, όπου μπορείς να ελέγξεις το κλιματιστικό σου από κινητό ή tablet όπου και αν βρίσκεσαι το καλοκαίρι, για να είναι οι συνθήκες στο σπίτι όταν θα γυρίσεις έτοιμες, ιδανικές, για να αισθάνεσαι αυτή την άνεση που αισθανόμαστε στο σπίτι.
0: Τουλάχιστον δεν μπορείς να πας να δροσιστείς έξω, τουλάχιστον να δροσίσεις στο σπίτι σου.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: γιατί εκεί πέρα είναι και χειρότερα.
1: Να σε άνετος, να γυρίσεις στο σπίτι και να το σε περιμένει.
0: Να δεις ένα μουντιάλ, ρε παιδί μου, με την άνεσή σου. Και έρχονται και τα παιχνίδια τη τελική φάση τώρα που θα είναι και νωρίς από ό,τι έμαθα. Οπότε να έχεις και το κλιματιστικό σου, να πάρεις και τα μπυρόνια σου.
1: Όμορφα.
0: Να δεις ποδόσφαιρο τουλάχιστον, να το ευχαριστηθείς.
1: Έτσι. Τα οικιακά κλιματιστικά Μιντέα διατίθεται από την εταιρεία FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο την κίνηση, να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Να μας πει η Ιωάννα μου τι θα γίνει σήμερα και με τον καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Πολύ καλά είναι και αυτή την ώρα η Κατεχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Έχουν δυσκολέψει λίγο τα πράγματα στην άνοδο της Κηφισίας, τουλάχιστον μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Η Μεσογείου στην κάθοδο επίσης τσίμπησε λίγη κινησούλα από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής μέχρι το ύψος του Χολαργού στην κάθοδο. Δύσκολα θα κινηθείτε, ότι κάτι έγινε στο Κηφισό, παιδιά, να ξέρετε. Εκεί στο σκάσιμο του Κηφισού στην παραλιακή. Και έχει δημιουργηθεί ένα έντονο μπουτιλιάρισμα στο Κηφισό, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την παραλιακή. Καλό κουράγιο σε όλους. Ξαφνικά, κοίταξε να δεις πώς αλλάζουν τα πράγματα. Επίσης, πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις από το πρωί με πιθανότητα για τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες μέχρι 4 μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης.
0: Γιατί γελάς?
1: Γιατί μπαίνουν στο στούντιο. Η θερμοκρασία, ξαναλέω, στο κέντρο της πόλης από 26 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου και κολοκυθάκια βρίσκουμε σήμερα από 1,40 μέχρι 3,29 ευρώ το κιλό.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
12: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
11: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
12: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
11: Ναι σου λέω, το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
15: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.

0: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Άκου τώρα μήνυμα. Άκου τώρα μήνυμα να τρελαθείς, δηλαδή να τρελαίνεσαι. Πόσο δίκιο έχει η Μαρία. Λοιπόν, λέει, παιδιά, εγώ από το σπίτι μου πάω με τα πόδια στη θάλασσα. Και όμως ακόμα, λέει, δεν έχω καταφέρει να κάνω ένα μπάνιο. Και δεν φταίει η δουλειά, λέει. Mm-hmm. Πάω, λέει, μία μέρα, η θάλασσα είναι μόμπα από τις τσούκτρες. Το αφήνω 2 εβδομάδες για να καθαρίσει. Ξαναπάω, μου λένε ότι έχει λαγοκέφαλους.
1: Ναι.
0: Αφήνω άλλη μια εβδομάδα για να φύγουν εκεί οι λαγοκέφαλοι. Μάλιστα. Ξαναπάω και σήμερα μου λένε ότι εμφανίστηκε καρχαρία.
1: Εντάξει. Τέλεια.
0: Δεν είναι η θάλασσα, λέει, αυτή. Αυτή είναι το Jurassic Park.
1: Α, πραγματικά δηλαδή.
0: Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά.
1: Δεν ξέρει τι σε περιμένει στη θάλασσα.
0: Και η θάλασσα δεν τα πάει καλά με τον εαυτό τη.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: έχει και αυτή προβλήματα, έχει θέματα.
1: Όλα λάθος φέτος.
0: Δηλαδή,
1: ο προγραμματισμός μας λάθος για τις διακοπές. Η θάλασσα έχει ό,τι creature υπάρχει, ας πούμε, έχει έρθει στις δικές μας ελληνικές θάλασσες. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Με ένα μπάνιο,
0: ναι,
1: ανενόχλητη.
0: Μόνο τυρανόσαυρος,
1: ναι.
0: Σρέκ, πώς λέγεται,
1: Ρέξ.
0: Αυτό δεν έχει εμφανιστεί. Δεν
1: είναι αυτά τα πράγματα τώρα, δηλαδή. Δεν μπαίνεις στη θάλασσα και δεν ξέρεις τι θα σε τσιμπήσει ή θα σε δαγκώσει.
0: Μα είσαι καλά τώρα. Γελάω τώρα γιατί αυτό είναι πλάκα. Γιατί πριν από λίγα χρόνια είχε κάτι μαρίδες μέσα, κάτι αφρόψαρα. Και έμπαινε ο άλλος μέσα και έλεγε: καλά, με έχουν τσιμπήσει τα ψάρια. Με έχουν κάνει κόσκινο. Και ήταν κάτι μικρούλια, δηλαδή που μέσα στο νερό τα βλέπεις. Να είναι σαν το δάχτυλό σου. Όταν βγαίνανε έξω από το νερό, ήταν ακόμα πιο μικρά.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, και λες, έλεγε ο άλλος: πω.
1: Τσιμπάνε τα ψάρια εδώ.
0: Τσιμπάνε. Δεν είναι για να μπαίνεις. Δεν είναι για να. Άσε να σου πω και το άλλο. Πάτσα 3 κοχύλια. Πάτσα 3 κοχύλια. Δηλαδή, και σε κάποιο σημείο είδα και ένα χοινό.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά τώρα έχει καρχαρίες. Λαγοκέφαλους. Έχει τσούχτρες. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Σαν ένα βίντεο που είδα που κάνανε 2 αγόρια, 3 αγόρια πόσα ήταν νεαρά,
0: ναι,
1: που πήγανε στη θάλασσα και λέει πώ θα πηγαίνουμε φέτος στην παραλία και φορούσαν πανοπλίες. Τύπου Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, τέτοια κατάσταση. Με πανοπλία, κανονικά, ναι, δηλαδή, μόνο έτσι.
0: Πάντως, γενικά, να ξέρετε, καλά, εκτός από τις τσούκτρες που μπορεί να στην πέσει, να κουμπίσει την τσούκτρα κατά λάθος και να.
1: Το καταλάβεις.
0: Ναι. Αυτό με τους λαγοκέφαλους, επειδή έχω δει πάρα πολλά με ρεπορτάζ για τους λαγοκέφαλους.
1: Έχεις ενημερωθεί.
0: Έχω ενημερωθεί πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Οι λαγοκέφαλοι δεν σε πειράζουν. Δηλαδή, από μόνοι τους,
1: ναι,
0: δεν είναι. Αν πας να τους κυνηγήσεις εκεί πέρα, μπορεί και να σε πειράξει. Αλλά γενικά δεν είναι ψάρι που σε κυνηγάει.
1: Okay.
0: Είναι όπως όλα τα ψάρια. Μόλις πλησιάζει κοντά, εξαφανίζει.
1: Φύγει.
0: Ναι.
1: Επίσης θέλουν τις αμμώδεις θάλασσες, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί που έχει πέτρες δεν πάει.
0: Ναι, είναι χαμηλά εκεί πέρα που έχει άμμο. Ναι. Αλλά είναι χαμηλά στην άμμο. Δηλαδή, πώς θα το πω.
1: Δεν κολυμπάει, σαν να λέμε πάνω στην.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αφρόψαρο.
0: Και δεν στην πέφτει. Mm. Δηλαδή δεν είναι πυράγχας. Δηλαδή, τύπου κολυμπά στον Αμαζόνιο και στην πέφτει το πυράγχα και βγαίνει κόκαλο.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει όλα τα κιλά που έχει πάρει όλο το χειμώνα. Κατάλαβε. Δηλαδή, δεν στην πέφτει ο λαγοκέφαλο. Απλά σου λέει ότι θέλει λίγο προσοχή.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι, δηλαδή, όπω όλα τα ψάρια, όταν μπαίνει στη θάλασσα που όταν πλησιάζει με τα ποδαράκια σου εκεί να φεύγουν,
1: ναι,
0: έτσι φεύγει και ο λαγοκέφαλο.
1: Okay.
0: Δεν είναι, δηλαδή, γιατί εμεί ξαφνικά τον έχουμε κάνει πυράγχα στο.
1: Ότι είναι εκεί και σε περιμένει.
0: Τώρα για το χαρχαρία που έχει εμφανιστεί στι ελληνικέ ακτέ, δεν ξέρουμε το καρχαρία, δεν έχω αντιμετωπίσει καρχαρία.
1: Και δεν έχουμε δει και ρεπορτάζ.
0: Καταρχάς, μόνο που θα δω το πτερύγιο.
1: Καλά, ναι.
0: Δηλαδή,
1: εσύ και ο Τζίζες, θα περπατήσεις στο θάλασσα, στο νερό πάνω.
0: Είσαι καλά, εννοείται. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι παθαίνεις. Κολυμπάς με στη θάλασσα και έχεις πάει μέσα. Εμένα που μου αρέσει να κολυμπάω, ξεσπάω μέσα.
1: Ναι.
0: Και εκεί πέρα που είμαι μέσα και κολυμπάω και είμαι μόνος μου στο πουθενά.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά μου έρχεται η σκέψη και λέω: και τώρα, αν εμφανιστεί ένα πτερύγιο.
1: Τι κάνουμε.
0: Παιδιά, και σε πιάνει τέτοιο πανικό σε εκείνη την ώρα και αρχίζει και κολυμπά. Σε βλέπει ο άλλος και λέει: πω, πω, ο τύπος, κοίταξε να δεις κοντρούλης, αλλά μια χαρά το κολυμπάει.
1: Δεν φαίνεσαι, ρε, εσύ με στη θάλασσα και κοιμάει.
0: Μια χαρά το κολυμπάει. Μα τον είδαμε τον κυριούλη που μπήκε. Κατάλαβε. Και αρχίζω και κολυμπάω εγώ να βγω προς τα έξω γιατί έχω πανικοβληθεί ότι ξέρεις, άμα γίνει κάτι τέτοιο εδώ, ειδικά σε θάλασσα που δεν ξέρω. Και τρέχω και μετά βγαίνω έξω και λέω: τι είναι αυτό, μια σκέψη μόνο,
1: πάμε παράλληλα, όχι προς τα μέσα.
0: Ναι, ρε, είσαι καλά.
1: Παράλληλα.
0: Δηλαδή, μπορείτε να πάτε λίγο παραμέσα, αλλά μην το.
1: Μετά παράλληλα.
0: Πηγαίνετε πάρα πολύ.
1: Κόστα-κόστα που λέμε.
0: Ναι. Εμένα από τα τελευταία χρόνια με πιάνουν διάφορα. Επειδή σου λέω, μου αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάω και να πηγαίνω βαθιά, ρε, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τον τελευταίο καιρό με πιάνουν 800 πράγματα. Πρώτον, θα εμφανιστεί καρχαρία.
1: Mm.
0: Πάθουμε καμιά καρδιακή προσβολή εδώ πέρα, ποιο θα μα σώσει. Να πάθουμε καμιά κράμπα, θα πεθάνουμε και δεν μα βρει κανένα. Δηλαδή, με πιάνουν κάτι τέτοια.
1: Το αποτέλεσμα είναι ότι θα πεθάνουμε όμω. Πάντα.
0: Εννοείται. Αν δεν πεθάνει, τι νόημα
1: είσαι
0: έχει.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Δεν είναι.
1: Πολύ καλά.
0: Και εκεί πέρα σου λέω.
1: Έχω μια καρτούλα να σου δώσω μετά την εκπομπή.
0: Ναι. Με πιάνουν διάφορα τέτοια και βγαίνουν έξω και μετά λέω: συγγνώμη, τι έπαθα. Ξέρεις, βγαίνεις ξανά έξω μετά και λες: έλα τώρα. Δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Προπόνηση έκανα.
0: Ναι, αλλά λες: άμα.
1: Τι άμα. Άμα είναι να ζούμε το άμα, δεν θα ζούμε.
0: Ναι, αλλά άμα.
1: Δηλαδή
0: το έχει λίγο στο μυαλό σου. Σε πιάνουν λίγο τέτοια. Δεν είσαι και σε χαλαρό.
1: Κάτσε στην ξαπλώστρα και μην μπαίνει στη θάλασσα. Γιατί άμα μπει και πατήσει για πετρούλα. πετρούλα.
0: Καλά, δεν με πειράζει πετρούλα. Εμένα τα θεριά.
1: Μια...
0: τα θεριά με φοβίζουν. Οι χαρχαρίες και τα τέτοια. Να σου εμφανιστεί ένα σκυλόψαρο τεραστίων διαστάσεων, τι έκανε εκείνη την ώρα.
1: Πώ θα δει. Μπορεί να σου εμφανιστεί το σκυλόψαρο.
0: Γιατί ο Καρχαρίας πού εμφανίστηκε στη φίλη μα τη Μαρία. Πού πήγε ο Καρχαρίας. Πού είσαι, Μαρία, για στείλε κανένα μήνυμα, σε ποιο μέρο είσαι.
1: Για να μην έρθει ο Δημήτρη.
0: Όχι, θέλω να σου πω, επειδή μου μπορεί να είναι στο πρωτοράφτη και να έχει εμφανιστεί ο Καρχαρίας. Μπορεί να είναι στο σκηνιά, να κάνει σερφ.
1: Σε σένα,
0: στο κοπηλατοδρόμιο. Ναι. Γιατί άμα είμαι μόνος μου μέσα, εγώ τα κολυμπάω, είμαι μόνος μου μέσα στο πουθενά.
1: Εντάξει.
0: Και λέω τώρα εδώ
1: να
0: πέρα.
1: Να μην κολυμπάς τόσο βαθιά.
0: Αυτό.
1: Για να μην κάνεις τέτοιες σκέψεις, όχι για άλλο.
0: Ναι. Όχι, ξέρεις τι, θα δίνω επιλογή.
1: Να απολαμβάνεις το κολύμπι σου.
0: Θα πηγαίνω λίγο πιο έξω, θα είμαι ο τελευταίος από τη σειρά αυτή που κολυμπά. Από το τσούρμο. Οπότε όταν έρθει ο Καρχαρίας, θα πάω να μπω στη γραμμή την ευθεία του offside. Θα μπω στην ευθεία, οπότε να μην ξέρει ποιον να διαλέξει.
1: Εντάξει, πάλι μπορεί να διαλέξει εσένα.
0: Ναι, αλλά θα έχει και
1: μπορεί να πάρεις έναν άλλον άνθρωπο και την ώρα να τον πετάξεις πιο μέσα.
0: Θα έχει και επιλογή. Θα έχει και β' επιλογή να μην είσαι μπέλα πάνω.
1: Στο δίλεση βλέπω.
0: Στο δίλεση ο Χαργαρίας.
1: Στο δίλεση. Κατέβαινε τον Εβοϊκό, ούτε θάλασσα θα πάμε φέτος. Ούτε Χαλκιδούλα, τίποτα.
0: Τίποτα. Χαργαρίες, σκυλόψαρα.
1: Τσούχτρες όλα.
0: Τσούχτρες.
1: Συνέβη όλα.
0: Δηλαδή απίστευτο. Υπάρχει και χάρτη, να ξέρετε. Σκέψου μέχρι που έχουμε φτάσει που έχουν φτιάξει χάρτη ειδικό για να μπορεί να βλέπει τι πράγμα έχει εμφανιστεί πού. Δηλαδή λαγοκέφαλου, τσούχτρε και Καρχαρίες. Έχει ειδικό χάρτη. Μπείτε να τον βρείτε. Στο τέλος θα πηγαίνουμε για μπάνιο με χάρτη.
1: Μόλις δούμε και τις φάλαινες, να ξέρετε.
0: Καλά.
1: Τέλος.
0: Καλά, φαλαινίτσα δεν κάνει τίποτα. Το πολύ πολύ να γίνει σαν τον Ιωνά, να σε φάει και να σε ξεράσει κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Και να βγει στη Μαδαγασκάρη.
1: Εντάξει. Το φυσιτήρα να δει μόνο πετάει νερό δίπλα σου, δεν χρειάζεται τίποτα. Έλα μου, ωραία.
0: Να σου σκάσει και ένα σκαμπυλάκι. Ναι, να σου σκάσει και ένα σκαμπυλάκι με την ουρίτσα.
1: Ναι.
0: Να σε πάρει αυτό και να βγει στην Κρήτη κατευθείαν. Λοιπόν, γιατί βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα σε πάρα πολλά.
1: Γενικά είμαστε φοβισμένοι τώρα φέτος.
0: Έχουμε πάθει λίγο,
1: λέει όλος ο κόσμος έξω έκανε μπάνιο το περασμένο Σάββατο στο Αίγιο που δεν έχει ακουστεί και κάτι. Παρόλα αυτά, σου λέει εδώ έξω.

0: Καλοκαίρι μου.
1: Κάποτε.
0: Λέγαμε ρε παιδιά, τώρα αυτό συζητούσαμε. Το πώς γίνεται από τη μία γκρίνια και από την άλλη πας να κλείσει κανένα νησί και δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι και πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή ναι. Η αλήθεια είναι ότι για τα δεδομένα τα δικά μας πλέον είναι τσιμπημένες.
1: Τσιμπημένες πολύ ακριβές.
0: Στα περισσότερα, ναι. Αλλά να σου πω κάτι, όταν έχει 40 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια τουρίστες, φυσιολογικό είναι να ανεβαίνει. Και έλεγα στην Ιουάννα ότι θυμάμαι κάποτε που ξεκινάγαμε να πάμε σε ένα νησί και όχι απλά δεν είχες κλείσει, έλεγες δεν πειράζει μωρέ, πάμε εκεί πέρα,
1: πάμε
0: 12
1: και
0: η ώρα το βράδυ φτάνει το πλοίο, δεν πειράζει, ναι. θα βρούμε στο λιμάνι,
1: θυμόσαστε που ήταν εκεί κόσμος,
0: ναι,
1: room to let.
0: Πάμε.
1: Ακριβώς.
0: Και πήγαινες, κατέβαινες μία η ώρα στο λιμάνι με νυχτερινό πλοίο και ήταν ο άλλος εκεί απ' έξω με την ταμπελίτσα.
1: Τώρα...
0: Τώρα
1: πρέπει να κλείσει 4 μήνες πριν για να βρει κιόλας κάτι.
0: Τώρα να πα σε νησί 12 η ώρα το βράδυ με νυχτερινό πλοίο και να μην έχει δωμάτιο. Θα μείνει στον δρόμο, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κάτι.
1: Ενώ
0: τότε πηγαίναμε και λέγαμε, έλα μου, ωραία, εντάξει, κατέβαινε στο λιμάνι, ερχόταν ο ένας, σου λέγε πόσο το έχει, φίλε. Έλεγε αυτό, ξέρω εγώ τώρα, α, ακριβώ πάω στον δίπλα.
1: Πήγαινε
0: στον δίπλα και μετά ερχόταν ο άλλο και σου λέγε, θα το δώσω φτηνότερα, έλα σε μένα.
1: Παζάρια, ακριβώ επιλογέ και παζάρια. Τώρα δεν το συζητάμε καν αυτό το σενάριο. Εδώ συζητάμε το σενάριο να έχει κλείσει 4 μήνες πριν για να βρει κάτι.
0: Καταρχάς θα σου πω κάτι, θα σου θυμίσω ότι στα νησιά της Άγωνης που λέγαμε τότε γραμμής, ναι. Που μόνο Άγωνη δεν είναι η γραμμή, πηγαίναμε και πήγαινες εκεί πέρα και λέγεις θα πάω στην Άγωνη γραμμή γιατί εκεί θα βρω σίγουρα. Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να μην βρεις, γιατί τώρα ναι. το Άγωνη
1: τώρα
0: γραμμή,
1: άγωνη
0: δηλαδή
1: γραμμή.
0: Κάτι Κύμολο,
1: τώρα είναι hot spot.
0: Όχι Αλόνισο, εντάξει Αλόνισο ήταν, αλλά τα νησιά αυτά εκεί πέρα του Αιγαίου που είτε λέγαμε ναι. η Άγωνη γραμμή, δηλαδή ναι. τώρα σου στο
1: Κουφονήσι, ναι. στην Ανάφη,
0: πήγαινες εκεί πέρα και
1: νούσα, δονούσα.
0: Εντάξει, μωρέ, εκεί πέρα σιγά ποιο πάει εκεί. Δεν πήγαινες.
1: Γιατί
0: όταν πήγαινα στην Πάρο, κατάλαβε τι γινότανε.
1: Για τόλμα να πα τώρα να δει τι γίνεται.
0: Σκάσε μύτη στα Κουφονήσια βράδυ
1: ναι.
0: και πες ψάχνω για δωμάτιο.
1: Μέχρι το Σεπτέμβρη θα γελάνε.
0: Το Βέγκο θα κάνουν όλοι.
1: Πραγματικά.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εμείς τώρα.
1: Θα σας κανονίσουμε εμείς ένα ταξίδι.
0: Σας φτιάχνουμε τις διακοπές. Σας φτιάχνουμε τις διακοπές γιατί έχουμε τυχερό τηλέφωνο. Και γι' αυτό νομίζω και ότι είναι και η τόσο μεγάλη επιτυχία αυτού του παιχνιδιού που μοιράζει κάθε χρόνο πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια. 40.000 σχεδόν θα φτάσουμε φέτος με ταξίδια που έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Αυτή την εβδομάδα, μάλλον και αυτή την εβδομάδα, ταξιδεύουμε στην υπέροχη Έγινα. Ένα νησί το οποίο έχει ανέβει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια. Καταρχάς έχει καταπληκτικά καταλήματα
1: ναι.
0: συνολικά ως νησί και έχει και πάρα πολύ ωραία μαγαζιά, πάρα πολλά πράγματα να κάνεις και πάρα πολλά αξιοθέατα.
1: Και παραλίες πολλές. Διαλέγεις όποια θέλεις εσύ, άμα θες, με βότσαλο θες, έχει απ' όλα η Έγινα. Αξιοθέατα φυσικά έχει το ναό της Αφέας που είναι και πάρα πολύ κοντά εκεί που θα μείνουμε εμείς, στην Αγία Μαρίνα και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες. Θα μείνετε εσείς δηλαδή, ένα τριήμερο για δύο άτομα είναι.
0: Χερούλια.
1: Τέλεια, υπέροχα. Το κατάλημα βρίσκεται 250 μέτρα μόλις από το κέντρο της Αγίας Μαρίνας που έχει όλα τα καλά. Αν δεν θέλετε να μετακινηθείτε καθόλου και να μείνετε εκεί στην Αγία Μαρίνα, πολύ ευχαρίστως, θα περάσετε και φανταστικά. Επίσης έχει φανταστικές παραλίες, το έχουμε ξαναπεί. Εύκολη πρόσβαση το νησί, πάρα πολύ γρήγορα. Μπείτε και στο kores.pavlaegina.gr για να δείτε λεπτομέρειες από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και να διεκδικήσετε αυτό το φανταστικό τριήμερο απόδρασης και ξεκούρασης στην Έγινα.
0: Μάλιστα. Παίρνετε κινητό λοιπόν και στέλνετε μηνυματάκι αμέσως τώρα στο 694-711-11 694-711-11. Δεν έχει παιδιά καμία χρέωση, οπότε είναι κρίμα να με στείλετε μήνυμα. 694-711-11. Γράφετε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Έγινα. Στέλνεις το μήνυμά σου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Αλλά θα πρέπει να έχετε το νου σας, γιατί για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο το μεσημέρι, θα πρέπει όταν σας καλέσουμε σε λιγάκι να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Λέγοντας μόνο Love 97,5, καλημέρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Ενώ εσείς στέλνετε τα δικά σας μηνυματάκια για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 και για αυτό το υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες στην Έγινα. Να σας πω ότι στο κέντρο κυκλοφορούν σήμερα οι Μονή, Κρανάκι, Ζωνούλα. Δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά στην Κατεχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Έχουμε πυκνή ροή πλέον και στην κάθοδο της Μεσογείων με έτσι πιο δύσκολο σημείο εκεί το ύψος του Χολαργού. Η συγκρού στην άνοδο χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλά. Συνεχίζεται το πρόβλημα αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού. Από τη Νέα Φιλαδέλφια ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι και την παραλιακή.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις από το πρωί με πιθανότητα για τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βοριάδες μέχρι 4 μποφόρη έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και ροδάκι να βρίσκουμε σήμερα από 1,90 μέχρι 3 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.

0: 30 χρόνια Love 97,5. Love Radio. 30 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Τη Μίξ με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Και αυτό το καλοκαίρι.

0: 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξίας.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
6: Σωστά το πας. Love 97,5.
5: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι εδώ. Το παιχνίδι το οποίο σας έχει μοιράσει πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια κάθε χρόνο. Σχεδόν 40.000 ευρώ θα φτάσουμε φέτος. Με ταξίδια που κάνουμε κάθε εβδομάδα σε διαφορετικό προορισμό, σε διαφορετικά καταλήματα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχετε περάσει τόσο ωραία πάρα πολύ και μας στέλνετε και φωτογραφίες από τα υπέροχα ταξίδια που έχετε κάνει με το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε, κάνουμε ένα τριήμερο, ένα υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρη, τα οποία βρίσκονται στην Αίγινα. Σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αίγινας.
2: Ηγωγό.
1: Όχι, στη Γωγό, στην Αγία Μαρίνα. Στην Αγία Μαρίνα. Ηγωγό είναι στη γραμμή.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Love 97,5.
2: Καλημέρα. Καλώ το κορίτσι μας.
1: Δεν πρόλαβα ούτε πλάκα να τις κάνω. Δεν πρόλαβα ούτε πλάκα. Καλημέρα, αγαπημένη μας.
2: Γογό. Ναι.
1: Ναι, γογό.
2: Ήταν η γογό.
1: Γογό. Γογό.
2: Δεν έχεις...
3: Εγώ δεν σας ακούω καλά.
1: Τώρα μας ακούς να φωνάζω περισσότερο.
2: Μπα.
1: Μπα, δεν μας ακούει
2: εγώ. Δεν είναι καλή γραμμή.
1: Δεν μας ακούει εγώ.
3: Λάβε 97,5 καλημέρα. Ναι, δεν σας ακούω καλά.
1: Το πες.
2: Τα ακούσαμε. Μπράβο, όλα καλά.
1: Μπράβο γογό μας. Εντάξει, άμα δεν μας ακούει εγώ μέχρι εκεί.
2: Εντάξει, θα τη στείλουμε μήνυμα.
1: Γογό, θα σου στείλουμε μήνυμα. Γιατί δεν μας ακούς μάλλον. Δεν μας ακούει γογό.
2: Γεια σου γογό.
1: Γεια σου γογό μας. Καλημέρα. Λοιπόν, η γογό σήκωσε το τηλέφωνο. Γιατί δεν μας ακούει γογό. Τι έχει συμβεί και δεν μας ακούει. Εγώ λοιπόν μπαίνει στην κλήρωση την αυριανή. Πόσα άτομα έχουμε μέχρι στιγμής?
2: Περίμενε, γιατί γράφω και μήνυμα στην Κογό.
1: Α, κάτσε,
2: έχουμε τέσσερις. Έχουμε την Αγγελική, την Κωνσταντίνα, τον Δημήτρη από χθες που κάναμε κλήρωση, είχαμε το αφιέρωμα και σήμερα την Κογό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ακόμα και που δεν άκουγε, σήκωσε τηλέφωνο και είπε Love 97,5 καλημέρα. Αυτό είναι το παρασύνθημα, κυρίες και κύριοι, που σας βάζει στην κλήρωση κάθε εβδομάδα για υπέροχα ταξίδια από το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Λοιπόν, τώρα, αφού βάλαμε την Κογό,
2: ναι, μας έχει μείνει άλλη μια θέση.
1: Άλλη μια θέση.
2: Ναι.
1: Παίρνετε κινητό αμέσως τώρα και στέλνετε μήνυμα στο 694-711-11. 694-711-11 είναι το νουμεράκι μας στο Viber. Θα γράψει το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Έγινα. Έχει μείνει άλλη μία θέση. Αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9, παίζουμε πάλι τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 και το μεσημέρι η μεγάλη κλήρωση για να δούμε ποιος θα είναι, ο τυχερός ή η τυχερή.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Για εσάς που είσαστε εδώ ακόμη και δεν έχετε φύγει για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα που τελειώνουν και θα πρέπει να προλάβετε να πάτε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Στο Top Park στην Πειραιώ. Συγκεκριμένα τελειώνουν την Κυριακή 13 Ιουλίου και έχουμε ακόμα και μέρες μπροστά μας, ώστε οι μικροί μας φίλοι να ζήσουν τη μαγεία της Playmobil. Το πιο ice cream van και οι νέες φιγούρες Barbie Playmobil μας περιμένουν στο χώρο του Top Park στην Πειραιώς για ατέλειωτα παιχνίδια, φωτογραφίες και μοναδικές εκπλήξεις. Και να ξέρετε ότι κάθε Σάββατο και κάθε Παρασκευή έχει και δωρεάν παγωτό από την Hansen Gretel.
0: Και αυτό το είπα εγώ, μην το χάσετε, γιατί είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτή την Παρασκευή, αύριο δηλαδή και το Σάββατο, έχετε την ευκαιρία να πάτε, να παίξετε, να ευχαριστηθούν πάρα πολύ τα παιδιά και να απολαύσετε και δωρεάν παγωτό. Τι ωραία αυτό το παγωτό,
1: πολύ,
0: το παγωτάκι
1: πολύ,
0: δηλαδή,
1: πολύ.
0: Να πάρετε και δωρεάν παγωτό και θα περάσετε και πολύ ωραία με τα Playmobil και θα ευχαριστηθείτε και παιχνίδι, θα ευχαριστηθούν και τα παιδιά και θα περάσουν και πάρα πολύ ωραία και οι γονείς.
1: Δευτέρα με Παρασκευή είναι από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα με δωρεάν είσοδο. Εννοείται, το Top Parks βρίσκεται στην Πειραιώς, στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιώς, με εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και ηλεκτροφόρτιση.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Έλα, έλα, κουράγιο, κρατηθείτε. Λίγο ακόμα έχει μείνει.
1: Κοντεύουμε, κοντεύουμε.
0: Λίγο ακόμα και φύγαμε και διακοπές. Ε, λίγο είναι.
1: Λίγο είναι. Τώρα πια είναι λίγο.
0: Μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω.
1: Όχι, όχι, λίγο είναι τώρα.
0: Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, μια και λέμε λίγο, λίγο πριν φύγουμε, να σας θυμίσουμε το τραγούδι της ημέρας που τρέχει εδώ στον Love 97,5. Ο διαγωνισμός, ο οποίος σας δίνει την ευκαιρία καθημερινά να κερδίσετε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνιους Ηλεκτρικά. Μικροσυσκευές για την κουζίνα, για το σπίτι. Σκούπε στίκ, air fryer, τηλεοράσεις, air condition,
1: ψυγεία, κουζίνες κτλ.
0: Κάθε μέρα και διαφορετικά δώρα μέσα από το τραγούδι της ημέρας. Που το τραγούδι της ημέρας, ο διαγωνισμός μας που τρέχει, είναι πάρα πολύ απλό. Εμείς θα σας πούμε τώρα, θα ανακοινώσουμε το τραγούδι της ημέρας. Ποιο είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε μέσα στο πρόγραμμα του Love 97,5. Και εσείς από τις 10 το πρωί ως στις 6 το απόγευμα θα έχετε το νου σας, γιατί μόλις ακούσετε το τραγούδι θα πρέπει να στείλετε μήνυμα για να διεκδικήσετε αυτά τα υπέροχα δώρα που έχουμε καθημερινά και κληρώνουμε λίγο μετά τις 6 εδώ στον Love 97,5.
1: Λοιπόν, το τραγούδι της ημέρας σήμερα είναι του Κώστα Μπίγαλη,
0: ναι,
1: με την πρώτη ματιά.
0: Με την πρώτη ματιά. Μάλιστα.
1: Αυτό το τραγούδι λοιπόν θα παίξει σίγουρα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Οπότε μόλις το ακούσετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-711-11, θα γράψετε όνομα τεπώνυμο και τον τίτλο του τραγουδιού. Έτσι, με την πρώτη ματιά δηλαδή.
0: Πολύ απλό και πολύ εύκολο. Αν είσαι μόνος σου που έχεις ανακαλύψει το τραγούδι, κερδίζεις αυτομάτως και τα υπέροχα δώρα.
1: Ναι.
0: Αν δεν είσαι μόνος σου και είσαι με παρέα, τότε έχουμε κλήρωση που γίνεται καθημερινά για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει το δώρο της ημέρας από την εταιρεία Καρόνιους Ηλεκτρικά. Και μιας και μιλάμε για την εταιρεία Καρόνιους Ηλεκτρικά, ό,τι και να θέλετε να βρείτε για το σπίτι, παιδιά, θα το βρείτε στην εταιρεία Καρόνιους και στο www.epavlakaronis.gr, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, ή μπορείτε βέβαια να επισκεφτείτε και το φυσικό κατάστημα που βρίσκεται Ελαιών 54 στο Ήλιον, και μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα και να δείτε οτιδήποτε θέλετε, ειδικά τώρα αν φτιάχνετε φοιτητικό σπίτι.
1: Σωστό.
0: Γιατί τώρα ξέρετε, τώρα τρέχουν οι γονείς για τα φοιτητικά σπίτια.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Σε λίγες μέρες ανακοινώνονται
1: οι βάσεις,
0: οπότε μετά τρέχουμε να τρεχάτε ποδαράκια μου να βρούμε
1: να
0: σπίτι.
1: Να εξοπλίσετε το σπίτι του φοιτητή.
0: Έτσι, για να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Οπότε αν θέλετε να τα βρείτε στις καλύτερες τιμές της αγοράς, πιστέψτε με, Ελαιών 54 στο Ήλιον θα βρείτε τα πάντα. Κάντε μια βόλτα, δείτε, αποφασίστε τι θέλετε να πάρετε για να εξοπλίσετε το δικό σας σπίτι ή το φοιτητικό σπίτι. Λοιπόν, να είστε καλά, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Έρχεται Εύη Βυσβάρδη σε λιγάκι, για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι μαζί σας και εμείς το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς, που θα είμαστε και πάλι εδώ για να περάσουμε μαζί άλλο ένα υπέροχο πρωινό που θα είναι και πρωινό
1: Παρασκευή. Πρωινό αφιερώσεων.
0: Πω, τι έχει να γίνει.
1: Στις 7 το πρωί.
0: Έτσι, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό.
1: Πολλά φιλιά.
0: Πολλά.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
12: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
13: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που

0: έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the king.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πεσμαζόβιτος. More.com, artinfo.gr.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5, καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας Πέμπτη και έχουμε μια περίεργη αυτοπεποίθηση. Δεν κάνουμε και πολύ φασαρία, είμαστε και λίγο νησταγμένοι. Ανοίγουμε τα παράθυρα, αφήνουμε τον αέρα να μπει, να μας ψιθυρίζει πως ό,τι δεν προλάβαμε μέχρι τώρα μπορεί και να γίνει, μπορεί και να χωρέσει μέσα στη μέρα. Και έχουμε πει πολλές φορές, τα ωραία σχέδια δεν χρειάζονται πάντα ολόκληρες εβδομάδες και χρόνο. Χρειάζονται μόνο ένα θέλω και μια καλή αρχή. Και πάμε με το τραγούδι που αγαπάμε στον Λάβε 97,5. We'll be right back.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Love 97,5, τα πιο αγαπημένα 80s, 90s και millenniums, και εμείς γιορτάζουμε 30 χρόνια. Love 97,5, 30 χρόνια μαγικές στιγμές, 30 χρόνια ταξίδια από εμάς, εσάς, μέσα από τα τραγούδια, και ακούμε αγαπημένα ραδιοφωνικά σήματα με καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το αποτυπωμά του στον Love, όπως Χάρης Βαρθακούρης, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Μαντόρι, Πλίτ, Χριστός Δάντης, πολλοί ακόμη. Και αν σήμερα βρεθείς στο φανάρι και χαζεύεις τον ουρανό αντί για το κινητό, θυμίσου ότι μπορείς να κερδίσεις κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι. Σκέψου τώρα να κοιτάς δυο μάτια αντί για το κινητό. Αυτό πια το λες και λαχείο. Και ένα τραγούδι σου στέλνω ακόμα από τον Love 97,5.
1: Let's do it.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και γίνομαι κακιά και γίνομαι ξινή, γιατί λέω ότι οι άνθρωποι σχετίζονται μόνο από κοντά. Αυτό το online, αυτό το οθόνη love και όλα τα σχεσιακά, τύπου είμαστε κολλητοί, είμαστε ερωτευμένοι, είμαστε οι καλύτεροι συνεργάτες, γιατί μιλάμε στο κινητό μετά το γραφείο. Πάρα πολύ ωραία, δεν λέω, έτσι είναι σύγχρονη ζωή. Αλλά συγγνώμη, δεν θα το βαφτίσουμε και ανθρώπινη σχέση. Να το πεις επικοινωνία, να το πεις. Σχέση δεν θα το πεις. Γιατί οι σχέσεις θέλουν αλληλεπίδραση, θέλουν γλώσσα του σώματος, θέλουν δυο μάτια να σε κοιτούν, ένα χαμόγελο, μια θλίψη να καθρεφτίζεται όταν ακούει τον πόνο σου. Οι σχέσεις τέλος πάντων γίνονται, παιδιά, αυτό που λέγανε παλιά τέτα-τέτ, αν το θυμάστε. Λοιπόν, και εμείς έχουμε μια πολύ δυνατή σχέση τόσα χρόνια ραδιοφωνική, αλλά ποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι πραγματική. Είναι μια συντροφιά, είναι μια επικοινωνία, αλλά ας δώσουμε το βάρος που αξίζει στις ανθρώπινες σχέσεις και θυμάστε τι λέω, είμαστε το φάρμακο ένας του άλλου, είμαστε όμως και το κλειδί που ανοίγει πόρτες για μια καλύτερη ζωή ο ένας τον άλλον. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5. Love Radio. 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει ο άλλος, καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες?
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
6: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Λάβε 97,5 επί Βυσβάρδη. Στην παρέα σας σήμερα Πέμπτη και είμαστε μέσα στα λεωφορεία, είμαστε στα αυτοκίνητα, τα παιδιά κάπου γελούν δυνατά, κάποια άλλα διαβάζουν πολύ σκληρά για προετοιμασία, κάποιοι φροντίζουν ανθρώπους, κάποιοι ζώα, κάποιοι δεν ξέρουν καν καλά πώς να φροντίσουν τον εαυτό τους και να του χαρίσουν ένα χαμόγελο. Όλα θα τα μάθουμε, όλα θα τα καταφέρουμε, σιγά σιγά και ο χρόνος θα βοηθήσει χωρίς τυμπανοκρουσίες. Έτσι γίνεται καλύτερος και ο κόσμος, προσπαθώντας, προχωρώντας, κολυμπώντας τέλος πάντων προς την ακτή που ο καθένας ονειρεύεται, και οι μεγάλες αλλαγές απαιτούν μικρές πράξεις και ωραία τραγούδια να τη συνοδεύουμε. Λάβε 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5 και για θυμίσου τα τραγούδια που έχεις αγαπήσει. Σκέψου τώρα να τα διαλέξεις και να μπορείς να τα ακούς στον αγαπημένο σου σταθμό. Λοιπόν, η γνώμη σου μας μετράει και γι' αυτό το λόγο έχεις την ευκαιρία, αφιερώνοντας 2-3 λεπτά από το χρόνο σου, να απαντήσεις στην online έρευνά μας και να κερδίσεις δώρα από την Pizza Fan και τον Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒΙΤΑ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
9: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5, Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας, ωραία θα ήταν να είχαμε ένα συγκρότημα, να παίζουμε μουσική, να είσαι εσύ ο κιθαρίστας, εγώ η drummer, και τι ωραία που θα ήταν όλα. Κάποιος θα τραγουδούσε ή θα τραγουδούσαμε όλοι μαζί. Θέλω να μας βάλουμε λίγη φαντασία, να δυναμώσουμε και την ένταση της μουσικής, να γίνει ο καθένας μας ό,τι ονειρεύεται σήμερα, και ας γίνουμε πρώτα μια μεγάλη αγκαλιά για τον εαυτό μας και για ό,τι αγαπάμε. Μην το ξεχνάς αυτό, η αγκαλιά. Άλλο πάλι και αυτό. Και αυτή από κοντά θέλει, παιδιά. Δεν γίνεται online αγκαλιά. Να το θυμόμαστε και αυτό. Online έχουμε μόνο την έρευνά μας και όπως σου είπα, μπορείς να την απαντήσεις και να κερδίσεις δώρα από την Pizza Fan και τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας σήμερα να κάνουμε και μια χάρη στον εαυτό μας, να περπατήσουμε λίγο περισσότερο, να γελάσουμε λίγο πιο δυνατά. Θα μου πεις με το ζόρι. Όχι, βρε παιδί μου, αλλά εννοώ μην το πνίγεις το γέλιο, μην το πνίγεις. Να πιούμε ένα καφέ, ένα χυμό χωρίς βιασύνη, μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Και τέλος πάντων να στείλουμε ένα μήνυμα σε κάποιον που έχουμε καιρό να ακούσουμε ή στον εαυτό μας. Οι σχέσεις είναι σαν τα φυτά. Δεν θέλουν και πολλά ούτε θαύματα. Λίγη φροντίδα, αρκετό φως και τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Lover 97,5. Yo.

0: Love 97,5 επί Βυσβάρδη. Στην παρέα σας και να σας θυμίσω ότι έχετε τη δυνατότητα να ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίζετε δώρα. Κάθε πρωί ο Άννα και ο Δημήτρης δίνουν το τραγούδι της ημέρας. Εσείς μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσετε, στείλτε μήνυμα στο 694-711-11 και κερδίστε δώρα από την εταιρεία, την αγαπημένη μας εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Καλημέρα στην εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά που μας ακούτε και από τον Love 97,5. Love Radio. 30 χρόνια Love 97,5.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες. Έφτασες.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Και αν σχεδιάζετε μια μικρή απόδραση, σήμερα είναι η ιδανική μέρα για να αρχίσετε να την ονειρεύεστε κι εσείς κι εγώ. Και αν δεν μπορούμε να φύγουμε πολύ μακριά, υπάρχει και πάντα μια γειτονιά που δεν έχουμε περπατήσει, ένα πάρκο που δεν έχουμε επισκεφθεί. Υπάρχει και ένα ηλιοβασίλεμα που περιμένει να το προσέξεις. Αυτό κι αν είναι ταξίδι, να βλέπεις τα χρώματα του ήλιου καθώς δει και συνεχίζει το δικό του ταξίδι. Όμως για τα παιδιά όλα αυτά δεν είναι αρκετά. Οπότε έχω να σου πω ότι στο Top Parks γίνονται θαύματα και πράγματα και θαύματα. Η μαγεία της Playmobil μέχρι τις 13 Ιουλίου είναι εκεί. Το πιο Ice Cream Van και οι νέες φιγούρες Barbie Playmobil σας περιμένουν στο χώρο του Top Parks Πειραιώς. Ατέλειωτο παιχνίδι, φωτογραφίες, μοναδικές εκπλήξεις. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχει και δωρεάν παγωτό από τη Hans & Gretel. Μέχρι τις 13 Ιουλίου, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 9 το βράδυ, Σάββατο 12 το μεσημέρι με 8 το βράδυ, φυσικά δωρεάν είσοδος εννοείται, βρίσκεται στην Πειραιώς, στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιώς, με εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και ηλεκτροφόρτιση. Όλα τα έχουμε. Και Love 97,5.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη κοντά σας ως αυτήν την ώρα. Δεν υποτιμούμε τη δύναμη μιας καλής κουβέντας. Τι θέλουμε την καλή κουβέντα? Ένα σε πιστεύω, ένα σε ευχαριστώ, ένα πάμε και θα τα καταφέρουμε, ένα τι κάνεις, είσαι καλά? Αυτό πια και αν είναι πολύτιμο. Τέλος πάντων, η Πέμπτη δεν ζητά και μεγάλες θυσίες ούτε ηρωισμούς. Να αφήσουμε χώρο για όνειρα, για όσο αγαπάμε, λίγη φροντίδα στον πλανήτη και τέλος πάντων δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα τέλεια, το έχουμε πει. Και πηξίδες ακόμα, αποκλήσεις έχουν πριν σε βάλουν στο σωστό το δρόμο καμιά φορά. Και έρχεται η Βάσο Λούκα για τις επόμενες 2 ώρες. Και εμείς ραντεβού αύριο, λατρεμένη Παρασκευούλα, στον Love 97,5.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά.
2: Από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.

0: για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβαν είναι το 7,5 The Soup Soup Song. Παιχνιδιάρικο κομμάτι από Σερ. Καλημέρα, εδώ εμείς εσείς. Ένα δίωρο γεμάτο μουσικάρες έχουμε μπροστά μας. Θα τα πούμε και θα τα ακούσουμε όλα, μην ανησυχείτε καθόλου. Είμαι η Βάσο Λούκα, κοντά σας μέχρι τις 2. Καλημέρα καινούργια μου αγάπη. Καλημέρα καινούργια ζωή.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

92,5. Σήμερα έχουμε Αφροδίτη στην Παρθένο έως τις 6 Αυγούστου, παρακαλώ. Σε αυτή τη θέση ο πλανήτης του έρωτα, της απόλαυσης και του χρήματος, η Αφροδιτούλα, αγαπά την ουσία, όχι τα λόγια. Είναι πιστή στις σχέσεις της, συνετή στα οικονομικά, λατρεύει την τάξη, την πειθαρχία, κυρία δηλαδή. Αλλά ασχολούμαστε με τα του σπιτιού. Έτσι, αυτό είναι το νόημα. Με τη φυσική μας κατάσταση, καλά κάνουμε την υγεία μας, δείχνουμε αγάπη στον άνθρωπό μας. Αυτή λοιπόν η όψη επηρεάζει κυρίως διδύμους, παρθένους, τοξότες και ιχθύες. Είναι ώρα για σταθερές σχέσεις, αυτό είναι το ρεζουμέ, και ουσιαστικές αποφάσεις. Love 97,5.

Love 97,5. Αύριο κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, έτσι, Foreign Talks. Και με τον τρόπο του, το θρυλικό συγκρότημα τιμά την ελληνική γλώσσα. Στο πιστόφυλλο του, στο πιστόφυλλο του δίσκου, η φράση «Ξένες γλώσσες», που είναι και ο τίτλος, το λέω μεταφρασμένα, εμφανίζεται και στα ελληνικά, «Ξένες γλώσσες». Αναδεικνύουν λοιπόν έτσι τη διαχρονική σημασία και την πολιτιστική αξία της ελληνικής ως μιας από τις σημαντικότερες γλώσσες της παγκόσμιας ιστορίας. Μεταξύ μας, οι σημαντικότεροι, από αυτοί ξεκίνησαν όλα, αλλά τώρα εντάξει τι να λέμε. Μπράβο στους Rolling, τους Stones. Και καλό ταξίδι. Love 97,5.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Να προστάρω Feeling Happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, το Norex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Το Norex Plus για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε το Norex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Έτσι, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνις Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

τι είναι αυτά που λες μωρό μου, θίγεις τον εγωισμό μου. Λες να θέλω το κακό μου και να κάνω το δικό μου. Μη μου κάνεις τέτοια αστεία, μη σε πιάνει ιστερία. Εδώ δεν είναι δυναστεία, ούτε τόλμη και γοητεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Καλά, ας ήμουν κι εγώ στη Σκιάθο τώρα διακοπές με μια σούπερ σπιταρόνα όπως αυτή της Kate Hudson. Και θα έπαιρνα κι εγώ την κιθάρα και θα τραγουδούσα «Έχω λίγη φέτα και θα πάω βόλτα με το σκάφος». Τίτλος, στίχος, η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός λοιπόν που κάθε χρόνο διακοπάρει στη Σκιάθο με γονείς, με παιδιά, σκάρωσε αυτούς τους στίχους φορώντας το μαγιουδάκι της, πήρε την κιθάρα της και θεάθη να το τραγουδά όλο χαρά και γέλια σε ταβερνάκι. Τι καλά βρε. Αυτό είναι καλοκαίρι. Τίποτα άλλο. Η ανεμελιά, το μαγιό, το τραγούδι. Και εμείς εδώ, δεν λέω εντάξει καλά περνάμε, αλλά οι διακοπές είναι διακοπές, κοντοζυγώνουν. Love 97,5.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο
4: από... συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό

0: δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πεσμαζόγητος more.com.artinfo.gr.
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Right in the Night. Πόσο 90s. Καλοκαιρινό αγαπημένο ξεσηκωτικό κομμάτι από Jam & Spoon. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να πούμε καλό μεσημέρι? Όχι. Χρόνια πολλά επίσης Παγκράτια και Παγκρατία που γιορτάζετε, μην τους ξεχάσουμε σήμερα, έλα. Η Βασολούκα κοντά σας μέχρι τις 2, lovers μου, με την πρώτη ματιά που αγαπηθήκαμε. Κάτσε να το πω. Με την πρώτη ματιά τρελαθήκαμε και από το πρώτο λεπτό σ' άλλους κόσμους χαθήκαμε. Κώστα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πάμε ίδρυ και πάλι. Ναι, θα ταξιδέψουμε με Hellenic Seaways. Υπάρχει καλύτερο ταξίδι? Με τα Aero High Speed που φτάνει σε χρόνο ντέτε. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου, κάνε κράτηση στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Πάμε ίδρα λοιπόν, διεκδικείτε εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή. Στείλτε μήνυμα στο Viber τώρα στο 694-711-11, γράφε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη ίδρα. Καλή επιτυχία, καλά ταξίδια!

Love 97,5. Δαχτυλίδι διαζυγίου, έλα. Το νέο τρέντ. Σιγά μη δεν γινότανε. Και αγγίζει πολλές γυναίκες. Αν αναλογιστούμε τα ποσοστά διαζυγίων στις μέρες μας, χαμός. Η μόδα λοιπόν ξεκινά πάλι από Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι γυναίκες που χωρίζουν αγοράζουν στον εαυτό τους ένα δαχτυλίδι, ακόμη και μονόπετρο, ναι, ως ξεκίνημα νέας ζωής και ανεξαρτησίας. Δείγμα ότι πλέον ορίζει η ίδια τη ζωή της και ζει μόνο για εκείνη. Ώσπου φυσικά ο έρωτας να σου ξαναχτυπήσει την πόρτα, γιατί αυτά δεν είναι για πάντα. Κοίτα, όταν χωρίζουμε είναι φορές που επιλέγουμε ταξίδια, να ξεχαστούμε, ή αγορές πολλές, ή αλλάζουμε εμφάνιση. Τώρα γίνεται, πώς να το πω με το μονόπετρο, πιο επίσημο. Είπαμε, μέχρι να ξαναχτυπήσει ο έρωτας την πόρτα μας. Βέβαια, το θέμα είναι άλλο. Είσαι ευτυχισμένη στη νέα σου ζωή? Αυτό είναι το ζητούμενο, με ή χωρίς δαχτυλίδι. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus. Με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Θερινή Μπουάπ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Μόνο λίγα λεπτά να αφιερώσεις και να μπεις στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά, με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5. Σας αφήνω. Πλησιάζουμε στις 2. Ναι, πέρασε η ώρα. Ένα καλό μεσημέρι να έχετε και θα έχετε αν μείνετε συντονισμένοι εδώ. Έρχεται σε πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, πολλά φιλιά. Αύριο στις 12 θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα.
11: Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια. Peace, yeah.

Με έναν υπέροχο, δυναμικό και εξαιρετικά χορευτικό Robbie Williams να μας θυμίζει μια τεράστια επιτυχία του, το κομμάτι Rock DJ. Σας υποδεχθήκαμε λίγο μετά τις 2 στη σημερινή εκπομπή εδώ στο Love στους 97,5, που θα περάσουμε άλλο ένα υπέροχο δίωρο παρέα, άλλο ένα υπέροχο μουσικό δρομολόγιο με όλα τα 80s and 90s και μερικά zeros hits από τα πιο αγαπημένα ελληνικά και διεθνή κομμάτια, πηγαίνοντας μαζί μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σου, όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Έρχονται πάρα πολύ αγαπημένα. Για να συνεχιστεί το καλώς όρις μας στη σημερινή εκπομπή, η Μαρινέλα θα μας θυμίσει ένα πολύ χαριτωμένο και πολύ πετυχημένο από την καριέρα της. Το τραγούδι «Καρδούλα μου, δε σε μαλώνω» θα προηγηθεί σε πιο hot καταστάσεις. Ο George Michael τραγουδώντας μια τεράστια επιτυχία του, το κομμάτι «I want your sex». Και πριν από όλα αυτά, είναι η Κέτι Γαρμπή σε ατμόσφαιρα χαλαρή, σε ατμόσφαιρα καλοκαιρινή και θαλασσινή, που χορεύει ξυπόλυτη. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα φυσικά σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4, που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μια υπέροχη φωνή, μια τόσο χαρακτηριστική φωνή, η ανεπανάληπτη Bonnie Tyler εδώ, στην πρώτη επιτυχία της καριέρας της. Ήταν 1977 όταν έκανε τεράστια επιτυχία με το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το οποίο εμείς το παίζουμε εδώ στην εκπομπή εδώ και χρόνια, όπως θα ξέρετε οι πιστοί ακροατές, το υπέροχο It's a Heartache. Λίγα χρόνια μετά ήρθαν οι μεγάλες επιτυχίες, ξέρετε, το καθολικό hit παγκοσμίου επίπεδου, smash hit που λέμε, το Total Eclipse of the Heart και πολλά άλλα κομμάτια όπως το Holding Out of a Hero. Πριν λίγες μέρες τα σχολίαζα εδώ στην εκπομπή, νομίζω πρέπει να ήταν, ναι, πριν από 3 εβδομάδες, ένα μήνα, παίζοντας το Total Eclipse of the Heart, πόσο ευχάριστη είδηση ήταν ότι η Bonnie Tyler, που είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο και ξέραμε ότι ήταν σε κόμμα, ότι είχε επανέλθει, ότι είχε βγει από το νοσοκομείο και είχε γυρίσει σπίτι της, δυστυχώς έμελε να φύγει λίγες εβδομάδες μετά. Σήμερα λοιπόν έφυγε για το μεγάλο ταξίδι Bonnie Tyler, μια τόσο χαρακτηριστική φωνή, μια τόσο χαρακτηριστική τραγουδίστρια, μια μεγάλη επαγγελματία. Θυμάμαι ο Desmond Child, ο μεγάλος παραγωγός, όταν είχαμε κάνει συνέντευξη, ότι είχε έρθει για μια συναυλία του με τραγούδια του που έχουν ερμηνεύσει πολύ γνωστοί στο Ηρώδιο. Του είχα κάνει μια συνέντευξη τότε για το Love It που ήμασταν στο Sky με την Ιωάννα Μαλέσκου. Και μου είχε μιλήσει ειδικά για την Bonnie Tyler, για το πόσο επαγγελματίας ήτανε και βέβαια για μια εντός εισαγωγικών ατυχία, ότι το τραγούδι Simply the Best ήτανε να υποθεί ή από την Bonnie Tyler ή από την Tina Turner. Το είχε κάνει και demo μάλιστα δοκιμαστικό η Bonnie Tyler, τελικά το είπε η Tina Turner. Θα τα συζητάνε αυτά τώρα στους ουρανούς. Πραγματικά οι παλαιότεροι πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι οι μεγάλες φωνές, οι μεγάλοι καλλιτέχνες φεύγουν. Και μαζί φεύγουν και τεράστιες κλασικές επιτυχίες. Η Bonnie Tyler, που λίγοι θυμούνται ότι 13 χρόνια πριν έκανε και το μεγάλο τόλμημα το 2013 να συμμετάσχει στη Eurovision, να εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, την Μεγάλη Βρετανία. Δεν τα πήγε καλά. Άλλωστε, η Μεγάλη Βρετανία δεν τα πηγαίνει καλά εδώ και 20-25 χρόνια. Όπως ξέρουμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια φημίζεται για τις τελευταίες θέσεις και τους μηδενικούς βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, η Bonnie Tyler είχε τραγουδίσει το 2013 στη Eurovision για τη Μεγάλη Βρετανία, ένα υπέροχο κομμάτι, αυτό που θα ακούσουμε τώρα για να ποτίσουμε φόρο τιμής με 2 κομμάτια στην εκπομπή στη Bonnie Tyler, το τραγούδι Believe in Me.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com, artinfo.gr.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας το μπλουτζίν σου, μικρό πράγματα. Διαφορά ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβει 97,5 ώρα να μπούμε σε άκρος. Καλοκαιρινό mood, με ταξίδι, με θάλασσα, με πλοίο, ό,τι καλύτερο. Με Hellenic Seaways που προσφέρει το ταξίδι στο οποίο θα αναφερθούμε. Η Hellenic Seaways που μας θυμίζει πολύ πολύ σωστά πως το ταξίδι στο Σαλονικό έχει όνομα Aero High Speed, με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά. Τα νησιά του Σαλονικού πραγματικά σε προσκαλούν για όμορφες εξορμήσεις. Μπορείς να κάνεις την κράτησή σου στο hellenicseaways.gr ή στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App, Sea όπως θάλασσα, το επαναλαμβάνω και το θυμίζω, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε ευθύς αμέσως. Hellenic Seaways είναι κυριολεκτικά αυτό που λέμε, μπήκες και έφτασες. Πού έφτασες? Πάμε να περάσουμε στο σημερινό διαγωνισμό. Σε ένα από τα ωραιότερα ελληνικά νησιά, την καταπληκτική Ύδρα. Αυτό είναι το δώρο σήμερα λοιπόν. Δώρο 2 εισιτήρια μετεπιστροφής για την Ύδρα με Hellenic Seaways. Για εσάς που θα διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο ευθύς αμέσως. Με μηνύματα στο Viber του Love. Γράφετε ονοματεπώνυμο μετά από κενό τη λέξη Ύδρα, που είναι το σημερινό δώρο, ο σημερινός προορισμός, και αποστολή στο 694-711-11 που είναι το Viber του Love. Υπέροχο δώρο λοιπόν από Hellenic Seaways και Love, δύο εισιτήρια μετεπιστροφής για την πανέμορφη, την καταπληκτική Ύδρα. Επαναλαμβάνω, στο Viber του Love 694-711-11, ονοματεπώνυμο μετά από κενό τη λέξη Ύδρα, και με αυτόν τον τρόπο βάζετε υποψηφιότητα για να είσαστε εσείς οι νικητές.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα.
7: Ραβένα.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση.

0: αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, λίγο μετά τις 3, με πάρα πολύ ψηλά beats, με πολύ αγαπημένο κομμάτι στην πρώτη του version, γιατί υπήρξαν κι άλλες. Ο λόγος για το αξέχαστο You Make Me Feel από τον Sylvester, ένα δυναμικότατο, χαρακτηριστικότατο disco κομμάτι, τελών 70s, αρχές 80s, το οποίο πραγματικά ακούγεται ακόμα και 40 plus χρόνια μετά, το ίδιο φρέσκο και το ίδιο ξεσηκωτικό. Με αυτό σας υποδεχθήκαμε λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, πηγαίνοντας παρέα και σήμερα μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα είναι κοντά σας, όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Σε λίγο θα έχουμε ελληνικά υψηλά beats από την Αλέξια να μας θυμίζει το κομμάτι Ορκή Σου. Πριν από όλα αυτά, θα έχουμε κάτι επίκαιρο, ταξίδι-ταξίδι, διακοπές-διακοπές, ένα voyage-voyage δηλαδή, από την Desireless, πολύ αγαπημένο κομμάτι. Και ευθύς αμέσως, ελάτε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να θυμηθούμε ένα από τα ωραιότερα ακουστικά και αγαπησιάρικα ελληνικά τραγούδια. Είναι η Γλυκερία που τραγουδάει Ό,τι και να γίνει, θυμίσου.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5, αυτό ήταν ένα υπέροχο κομμάτι από τις Pointer Sisters στην Pro I'm So Excited εποχή τους. Μην σας πω ότι ήταν και η πρώτη μεγάλη επιτυχία τους. Το τραγούδι Fire, υπέροχο, ατμοσφαιρικό και ρυθμικό ταυτόχρονα, με χρυσή υπογραφή από τον Bruce Springsteen, που το είχε πρωτοτραγουδίσει το κομμάτι, αλλά έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική του, και τελικά έγινε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία όταν το τραγούδισαν οι Pointer Sisters. Και μιλώντας για μουσική, θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο? Πολύ εύκολος ο τρόπος. Αφιερώστε λοιπόν όλοι σας μόνο λίγα λεπτά και μπείτε στην online μουσική μας έρευνα, που θα βρείτε στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ακούστε αποσπάσματα τραγουδιών και πείτε μας τη γνώμη σας, γιατί έτσι θα επιλέξουμε τη μουσική που αγαπάτε. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε και σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Και πάμε να συνεχίσουμε μουσικά με ένα πάρα πολύ αγαπημένο συγκρότημα, το δεύτερο δημοφιλέστερο όλων των εποχών μετά τους Beatles σε επίπεδο πωλήσεων δίσκων. Είναι εκεί όπου δεν χωράνε συζητήσεις. Ο λόγος φυσικά για τους Σάμπα και το αξέχαστο Take a Chance on Me. If you

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς Αθηνάς 57 έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4 και κάπως έτσι φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Σήμερα προπαραμονή Σαββατοκύριακου, ένα μεσημέρι Πέμπτης που το κάναμε μαζί απόγευμα από τις 2 μέχρι και τώρα. Ήταν κοντά σας όπως η Δόνας Γιαννόπουλος. Εννοείται ότι η συνέχεια είναι εξασφαλισμένη με την Έφη Μαλτέζου να ακολουθεί. Από εμάς, από εμένα, ευχές για τα καλύτερα γενικώς, ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, ένα ωραιότατο βράδυ και μία ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα, όπου φυσικά στις 2 έχουμε και πάλι ραντεβού εδώ στις 97,5 για να περάσουμε άλλο ένα μουσικό αγαπημένο δίωρο με 80s, 90s, ελληνικά και ξένα hits και φυσικά και με μερικές έτσι σποραδικές που και που βόλτες στα Zeros. Αύριο λοιπόν και πάλι παρέα, ως τότε γεια χαρά, να είστε καλά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
11: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
12: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θαλάσσια και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει γιατί. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.

0: υγείας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Burger. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Σαν τον παλιό τον καιρό που γινόταν τα πάρτι, τα φοιτητικά, που γινόταν τα πάρτι στις παραλίες, ανάβαν οι φωτιές και η παρέα ξημερώνονταν στην Αμμουδιά. Έτσι είναι ο Love 97,5. Σου θυμίζει τις καλές εποχές του τραγουδιού. Εδώ μαζί μέχρι τις 6 με τα 80's και 90's της ζωής μας που δεν ξεθοριάζουν με τίποτε. Έχουμε τέλειο διαγωνισμό, έτσι. 7 με 10 το πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας. Εσύ, μέχρι τις 6 το απόγευμα παρακολουθείς την κατάσταση και αν το πετύχεις μας στέλνεις μήνυμα στο Viber του Love με τον τίτλο και το ονοματεπώνυμό σου στο 694-700-1111 και κερδίζεις καταπληκτικές ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά. Εδώ λοιπόν θα επικοινωνήσουμε, εδώ θα περάσουμε καλά, έχουμε και άλλους διαγωνισμούς, ακτοπλοϊκά, πίτσα και πάει λέγοντας. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Σάκης live το Σάββατο στα Χανιά. Η Κρήτη ακούει. Λοιπόν, όσοι μας ακούτε ίντερνετικά ή είσαστε εκεί διακοπές, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία του Honor All Day Fest. Τι ωραία είναι αυτά τα καλοκαιρινά φεστιβάλ. Ξεκινάνε με DJ set, ωραία ποτάκια στην παραλία, ξυπολισιά εκεί, με τα παρεό θα πάτε να δείτε το Σάκη. Σάββατο 11 Ιουλίου, Honor Seaside Lounge στην παραλία Λουτράκη Χανίων. Θα εμφανιστεί ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου. Ωραία πρόταση.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και σπρέι τα αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28. Και Always Serviettes 2+1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
9: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
10: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Έχω εσένα, Love Radio.
0: 30 χρόνια Love 97,5.

Όταν δίνει συνέντευξη, ο Γιώργος Μαζωνάκης βγαίνει ατάκα. Ήμουν η χαρά του δρομοκαΐτιου, είπε στον Τάσο Τρίφωνο στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Τέτ Α Τέτ που θα δούμε Κυριακή βράδυ 12 Ιουλίου στις 9. Μίλησε για τη δύσκολη περίοδο της ζωής του, αναφερόμενος στις πρώτες σκέψεις του τότε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πηγαίνω σε επίσκεψη. Αρκετά δύσκολο μπορώ να πω. Η χαρά του δρομοκαΐτιου ήμουν βέβαια. Κάποιοι σε έβλεπαν εκεί μέσα και έλεγαν «Α, εντάξει, μια χαρά είμαστε εμείς για να είναι και ο Μαζωνάκης εδώ». Έχει ενδιαφέρον νομίζω να δούμε αυτή τη συνέντευξη που θα βγάλει και άλλα θέματα. Θα συζητηθεί.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Εκεί θα σε πάει ακριβώς ο Love, on the beach. Λοιπόν, σας έχουμε ακτοπλοϊκά σήμερα για Αγκίστρι με επιστροφή για δύο άτομα. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Στείλε μήνυμα στο Viber του Love. Γράφεις Αγκίστρι, κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή στο 694-711-11. Έγινα Αγκίστρι, πόρος, ίδρα ή σπέτσες. Όποιο νησί και να επιλέξεις, με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways, φτάνεις στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο ντετέ. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Simora App.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Τάπα σούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
9: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
10: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
12: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
13: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
14: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το... Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα. Για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber.

Ναι, και εσείς πολύ μου ταιριάζετε. Μας ταιριάζετε εδώ στον Love 97,5. Είστε υπέροχο κοινό. Γιατί μου γράφουν εδώ όλη η ομάδα από τα Νικόλαος Jewelry ότι τους εμπνέουμε. Ακούνε Love και σχεδιάζουν καταπληκτικά κοσμήματα. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και συνεχίζουμε εδώ μαζί. 30 χρόνια ο Love γράφει ιστορία. Και βέβαια εσείς έχετε την ευκαιρία για όλο τον Ιούλιο να ακούτε τα εμβληματικά σήματα του σταθμού που μας θυμίζουν τόσες

βραδιές, τόσα ραντεβού, τόσες βόλτες, με αγαπημένες φωνές καλλιτεχνών, τα παρατηρείτε? Είναι τόσο ωραία. Είναι μαγικά. Λοιπόν, μαγικές συνταγές, αυτή την ώρα μαγειρεύουμε, τις δικές σας ιδέες, στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Σήμερα έχουμε την καταπληκτική πατατοσαλάτα της Λίνας που μας ακούει από τα Πατήσια. Λοιπόν, βράζουμε baby πατατούλες, αυτές ξέρεις με τη λεπτή φλουδίτσα, τις πολύ μικρές, τις στρογγυλές. Τις ρίχνουμε σε ένα μπολ και προσθέτουμε ελαιόλαδο, μιλόξιδο, αλάτι, πιπέρι και γλυκιά πάπρικα. Ανακατεύουμε και σε ένα μπολάκι αναμειγνύουμε μαγιονέζα, μουστάρδα, λιωμένο μέλι, αλάτι και πιπέρι, βάζουμε και εκεί λίγο να φτιάξει η σος και περιχύνουμε τη σαλάτα. Από πάνω κόβουμε φρέσκο κρεμμυδάκι, μαϊντανό, πιπεριά, ρίχνουμε ελιές ροδέλες χωρίς κουκούτσι και βέβαια φρέσκο αλλά και ξερό κρεμμύδι χοντροκομμένο. Ανακατεύουμε καλά και απολαμβάνουμε.

0: 7 χρόνια Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.

0: Χρυσές τιμές. Heineken 4x500ml μόνο 5,31 και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Να το λες το σ' αγαπώ, μην το κρατάς. Και το πιο πολύτιμο από τα παιδιά είναι τόσο αγνό, τόσο αληθινό το σ' αγαπώ που λένε. Να τα πάμε μια ωραία βόλτα. Τι λες, στο Top Parks Πειραιός, μέχρι τις 13 Ιουλίου οι μικροί μας φίλοι ζουν τη μαγεία της Playmobil. Το πιο ice cream van, οι νέες φιγούρες Barbie Playmobil σας περιμένουν στο χώρο του Top Parks στην Πειραιός για ατελείωτα παιχνίδια, φωτογραφίες και μοναδικές εκπλήξεις. Να ξέρετε ότι κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα έχει δωρεάν παγωτό από την Hansen Quit. Μέχρι τις 13 Ιουλίου λοιπόν, Δευτέρα έως Παρασκευή, λειτουργεί 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ και Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ με δωρεάν είσοδο. Το Top Parks βρίσκεται στη Συμβολή Πειραιός και Κηφισού με εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και ηλεκτροφόρτιση.

Αυτό το ακούω δυνατά στο αυτοκίνητο, παιδιά, όταν το πετυχαίνω. Μου αρέσει πολύ. Και σε σένα, εδώ έρχονται μηνύματα. Λοιπόν, αφού στέλνετε μηνύματα στο Viber, ψηφίστε και στον Gallup μας, στην έρευνά μας. Ακούτε αποσπάσματα αγαπημένων τραγουδιών. Λέτε τη γνώμη σας, μας κάνετε ακόμη καλύτερους και μπαίνετε σε κληρώσεις για ωραία δώρα από την Pizza Fan. Λοιπόν, έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα περάσουμε ωραία. Θα ακούσουμε φρέσκα νέα από τη Showbiz. Θα δώσει το δικό του πιπεράτο σχολιασμό. Στις 10 το βράδυ βάζουμε μοχιτάκι, μπυρίτσα, cold πάντως και ακούμε Βασίλη Ιωάννου. 7 με 10 το πρωί όταν ακούς Δημήτρη και Ιωάννα και περνάς ωραία. Πρόσεχε λίγο, γιατί λένε και το τραγούδι της ημέρας για το διαγωνισμό. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Αύριο στις 4 το απόγευμα θα σας περιμένω να ξαναβρεθούμε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Bye!

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίου. more.com.info.gr.
17: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτσας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα. Για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, την κάθε σαλαμούρα που κυκλοφορεί ελεύθερη. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε, να σας απαντήσω. Φέτος ο Love 97,5 κλείνει 30 χρόνια. 30 χρόνια μουσική και αναμνήσεις. Και με αφορμή αυτή τη μεγάλη επέτειο, όλος ο Ιούλιος των Love γίνεται ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 31 του μήνα, θα ακούσουμε ξανά στον αέρα όλα τα εμβληματικά σήματα του σταθμού, ακριβώς όπως τα αγαπήσαμε. Σήματα που έγραψαν ιστορία με τις φωνές αγαπημένων καλλιτεχνών, όπως ο Χάρης Μπαρθακούρης, η Μαντώ, ο Χρήστος Δάντης, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο Γιώργος Τσαλίκης και πολλοί ακόμη. Για έναν ολόκληρο μήνα, κάθε σήμα θα ξυπνά αναμνήσεις και θα μας θυμίζει όλες εκείνες τις στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί. Ο Ιούλιος των Love 97,5 είναι αφιερωμένος στην ιστορία του, στους ανθρώπους του και πάνω απ' όλα σε εσάς. Love 97,5, 30 χρόνια μαζί με σπουδαίες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Πατάω το play και έρχομαι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με ένα βίντεο που είδα εδώ πέρα με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα, οι οποίοι ήταν σε μια παράσταση σε ένα ανοιχτό θέατρο στο Κλικής. Αυτά έχει, κυρία μου, τα ανοιχτά θέατρα, αυτά έχουν εκεί επαρχία. Και εκεί που παίζαν οι άνθρωποι, τι ωραία, τι καλά, ενεμφανίστη από το βάθος μια σιγαμένη, μια βρωμερή, μια ελεηνή ακρίδα, κυρία μου. Αυτές τις μεγάλες, τις παχιωτές, όχι τις μικρές, τις παχιωτές μεγάλες που κάνουν boing, boing, boing, boing, που χορμπηδάνε και εξαφανίζονται και εμφανίζονται ξαφνικά μπροστά σου. Η Θάλια Ματίκα έπαθε νευρικό κλονισμό, έπεσε στα ανάσκελο με τα πόδια πάνω. Ο Τάσος Ιορδανίδης το έπαιζε πάρα πολύ μάγκας. Τύπου έλα, φύγε, φύγε, φύγε, φύγε, φύγε. Μόλις του την έκανε γυριστή η ακρίδα και είδε κατά πάνω του, ποιος είδε τον Τάσο Ιορδανίδη. Πέρασε τα διόδια της Εγνατίας Οδού, έφτασε στην Αθήνα σε 2 ώρες και 44 λεπτά. Ούτε το έολος και εντέρης δεν έκανε τόσο γρήγορα. Εγώ από την άλλη να σου πω την αλήθεια μου, ναι, είναι άκακα τα ζωντανά αυτά. Συμφωνώ, δεν έχουν καμία κακία μέσα τους. Νομίζεις. Είναι μοχθηρά, είναι ελεηνά, είναι παμπώνυρα, σου λέει. Θα πάω σε αυτόν, ναι, που φοβάται. Γιατί δεν πηγαίνει η κατσαρίδα, η βρωμερή, η ελεηνή σε κάποιον που δεν φοβάται. Πηγαίνει μόνο σε αυτόν που φοβάται. Και η ακρίδα έτσι είναι. Αυτά τα έντομα που πετάνε και χοροπηδάνε, που το συνδυάζουν και το χοροπηδητό και το υπτάμενο, είναι ελεηνά, είναι ύπουλα, να ξέρεις, είναι μοχθηρά. Έρχονται κατά πάνω σου επίτηδες για να σε ξεφτυλίσουνε. Θα πούνε που θα πάω σε αυτόν που φοβάται. Πάνω του βουρ, εμένα, να έρθει πάνω μου πετούμενο. Τύπο κατσαρίδα, μέλιζα, σφίκα, ακρίδα και τα συνεφή. Έχω σκάψει το έδαφος, κυρία μου. Έχω κάνει τα έργα του μετρό σε χρόνο μηδέν. Δεν θα με δεις ποτέ ξανά στη ζωή σου. Τα συχαίνομαι, δεν θέλω. Εγώ έχω θέμα με τον ήχο που κάνω. Αυτό τότε. Δεν θέλω καθόλου.

πάω τώρα στα καθημερινά νέα της ημέρας. Βλέπω εδώ πέρα στα social media, στο Facebook, μία ανάρτηση που γράφει «Όμορφη Λευκάδα». Και από κάτω έχει μία ταμπέλα για ένα beach parking, για να πας να παρκάρεις το αυτοκίνητο σου, να κάνεις και εσύ το μπάνιο σου σαν άνθρωπος. Έχεις πάει στη Λευκάδα. Τι ωραίο νησί, τι ωραίες παραλίες. Έχεις λεφτά. Διότι αν δεν έχεις πολλά λεφτά, δεν μπορείς να παρκάρεις. Λέει εδώ πέρα, η πρώτη ώρα είναι 7 ευρώ. Δεν θα καθίσεις μια ώρα. Η δεύτερη ώρα είναι συν 5 ευρώ. Και κάθε ώρα που κάθεσαι παραπάνω είναι άλλα 2 ευρώ. 2 ευρώ την ώρα. 7 η πρώτη, συν 5 η δεύτερη, συν 2 ευρώ κάθε φορά που οι δείκτες του ρολογιού σου κάνουν μια ολόκληρη περιστροφή. Και ενώ έτσι έχεις χρυσοπληρώσει το πάρκινγκ, που έχεις πάει στην παραλία, που έχεις φτάσει με τα γέλια ζόρια, που σου έχουν φύγει όλα τα λεφτά να πάρεις ένα κοκτέιλ, ένα κλαμπ σαντουίτς, ένα παγωτό, πρέπει να κάσεις και ένα μισθό στο πάρκινγκ, το οποίο κλείνει 8 ώρα το βράδυ. Έχεις πάει στη Λευκάδα, έχεις πάει να διασκεδάσεις, να κάνεις ένα beach party, βραδρεφέ, να δεις το ηλιοβασίλεμα, να χαρείς και εσύ, βραδρεφέ, σαν άνθρωπος, κάτι έτσι, να πας και να κάνεις κάτι παραπάνω από αυτά που κάνεις στην βρωμερή Αθήνα. 8 ώρα κλείνουμε. Δεν με νοιάζει, πάρ' το. Πάρε το ρημάδο σου και φύγει, γιατί θα κλείσει. Θα κλείσει και θα μείνει μέσα. Και θα φύγεις μετά από εδώ πέρα με σούπερ πούμα. Κανόνισε την πορεία σου. Δηλαδή, έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά για να πας στο πάρκινγκ, να αφήσεις το αυτοκίνητό σου, να πάρε να κάνεις ένα ρήμαδο μπάνιο. Όχι, όχι, όχι, όχι. 8 η ώρα θα φύγετε. Θα φύγετε, τι ενοχλείτε, ποιο ενοχλούμε τα βουνά. Δεν θέλουμε να φύγετε. Να φύγετε να πάτε αλλού. Πάρα πολύ ωραία. Τελικά η Αθήνα είναι μια χαρά, νομίζω.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Καθίστε μισό λεπτάκι, γιατί έχω μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ναι. Αυτή είναι, λέει, η βίλα Φρούριο που μένει η Ιωάννα Τούνη με τον Σπυριδονίδη και τον γιο της στην Αντίπαρο. Πόσο κοστίζει, λέει εδώ το δημοσίευμα, δεν μπαίνω καν, κυρία μου. Σιγά μην κάνω κλικ για να μπω στο σπίτι Φρούριο που μένει η Ιωάννα Τούνη. Και το μεταξύ, γιατί είναι Φρούριο το σπίτι που μένει η Ιωάννα Τούνη? Ποιο την κυνηγάει, τα lip gloss και τα μανό? Έχετε τρελαθεί, μωρέ, εντελώς, πραγματικά τώρα. Γράφουν και αυτοί οι συνάδελφοι κάτι υπερβολές. Λες και έχει έρθει ο Μπαράκ Ομπάμα με τη Μισελ Ομπάμα και μένουν στην Αντίπαρο. Ηρεμήστε λίγο, καλέ. Που είναι Φρούριο, εντάξει. Κάποια βίλα θα είναι εκεί πέρα η κοπέλα. Έχει πάρα πολλά λεφτά. Μας το έχει πει πάρα πολλές φορές ότι είναι παμπλούσια, ότι έχει εκατομμύρια στην τράπεζα. Τι ωραία, τι καλά, συγχαρητήρια. Ναι, όχι, το καταλάβαμε. Πάμε παρακάτω. Είναι μαζί με τον Σπυριδονίδη. Πάρα πολύ καλά. Το νέο της αγόρι. Ναι, πάρα πολύ καλά. Η οποία θέλω, παρακαλώ πάρα πολύ, να έχει στο μυαλό σου ότι δεν της αρέσει να προβάλλει την προσωπική της ζωή. Δεν της αρέσουν αυτές οι κυτρινίλες και τα γκόσι που κάνουν αυτές οι παλιοπρωινές εκπομπές. Καθόλου, κύριε, ούτε θέλει. Δεν θέλει καθόλου. Άσχετα που βάζει συνέχεια τον σύζυγό, τον σύντροφό της, να πάλι βίντεο, φωτογραφία που μιλάει και τον πρώην σύντροφό της, σύζυγό της, που είναι ο πατέρας του παιδιού, που όλη μέρα τον κράζει στα social media, που είναι όλη την ημέρα με τον Νουνίτο αγκαλιά, που τι τρώει ο Νουνίτο, τι πηγαίνει ο Νουνίτο, τι αφοδεύει ο Νουνίτο, αλλά δεν θέλει καθόλου, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλει κυτρινίλα, δεν θέλει να ασχολούνται με την προσωπική της ζωή καθόλου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αλλά μας ενημερώνει ότι είναι στην Αντίπαρο μαζί με τον σύντροφό της, τον καινούργιο σύντροφό της, ο οποίος είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος, ο κ. Σπυριδονίδης, και αυτός από την Βόρεια Ελλάδα, και αυτή είναι η βασίλισσα του Θερμαϊκού, αφού έχει γίνει βιολογικός καθαρισμός, γιατί είναι χάλια τώρα ο Θερμαϊκός. Πάντως μην έχεις άγχος, πάει διακοπές η Ιωάννα Τούνη και είναι στην Αντίπαρο αυτή τη στιγμή. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψω το πρόγραμμά μου.

Και μέσα σε όλα αυτά που ζούμε κάθε μέρα, κύριε μου, αυτό το καλοκαίρι πραγματικά μοιάζει ατελείωτο. Αλήθεια σου λέω. Μοιάζει ατελείωτο. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει 2 χρόνια αυτό το καλοκαίρι. Κάθε μέρα μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Εκτός από τους λαγοκέφαλους που μας έχουν ζαλίσει το κεφάλι κάθε μέρα, κάθε τρεις και λίγο, λες και είναι λευκός καρχαρίας που κυκλοφορεί στην θαλάσσια ζωή μας εδώ πέρα, εδώ, στα νερά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Ψες είδα ένα θέμα. Λέει το σπάνιο χταπόδι που εμφανίστηκε στα νερά της Εύβοιας, σε μια παραλία της Εύβοιας. Εκεί πέρα εμφανίστηκε ένα σπάνιο χταπόδι. Λέω, αποκλείεται. Δεν είναι αληθινό. Μου κάνουν πλάκα. Το οποίο είναι ασημογαλάζιο, είναι μπλε ακαζού, θα σε γελάσω. Το οποίο λέει έχει ενωμένες με βράνι όλα τα πόδια. Ναι. Είναι ένα σπάνιο χταπόδι. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί καλά. Αλήθεια τώρα. Όλα τα σπάνια είδη έρχονται εδώ πέρα. Έχει κάποιο φεστιβάλ σπάνιων ειδών που εμφανίζονται όλα από το πουθενά. Το σπάνιο χταπόδι, το σπάνιο καλαμάρι, το σπάνιο πουλί, το σπάνιο ψάρι δηλαδή. Τι έχει συμβεί, έχουν ανοίξει πύλες της κολάσεως και έχουν έρθει όλα εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ το γλυκούλικο είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι έτσι μπλε με κάτι λευκά από κάτω και είναι ενωμένα τα πόδια, τα καλαμαράκια, τα πλοκάμια του anyway. Καλαμαράκια λέω κι εγώ. Πω από ζωντόβολο κανονικό, να με ακούσει ο Κουστό, να πεθάρει ξανά με τα πλοκαμάκια του πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι το κλασικό το χταπόδι, κυρία μου, το που είναι σαν καφέ, που είναι έτσι μπέζα ανοιχτό, καμία σχέση. Αυτό είναι πιο έτσι εξωγήινο, πιο να πάει στη Μύκονο, είναι πιο λαμπερό, είναι πιο. Καταλαβες. Ευτυχώς το αφήσανε στην ησυχία του. Κολύμπησε λίγο εκεί στην Εύη, έπαιζε και Φουρέιρα από τα ηχεία σου. Λέει, κάτσε να μπω λίγο να χορέψω, να κουνηθώ και εγώ σε αυτά τα ποδάκια που είμαι σπάνιο. Και μετά κολύμπησε ξανά στα πολύ ωραία γαλάζια νερά της Εύβοιας. Οι εξωγήινοι, τι ώρα έρχονται.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
12: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
13: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σεκαταμέα, για ό,τι έχει συμβεί από χτες μέχρι σήμερα. Και γενικότερα, κυρία μου, θα γίνει το Έλα να δεις. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Τη δεύτερη ώρα έρχεται Αλέξια με χαρτο, ο διπλωμένο μαζί έχω. Ναι. Έχω Δημητριάδη, έχω Καρβέλα Βύση ντουέτο, κυρία μου. Κορκολί σου έχω, τι ωραία. Μαντό σου έχω, αυτό το καλοκαίρι. Αντώνη Ρέμο σου έχω, πάρα πολλά πράγματα. Και πολλές αλαμουρές. Δίποδες, τετράποδες, υπτάμενες και έρπουσες. Αν είναι σωστό, καλά. Τι ώρα που τα λέω σήμερα, τι έχω πάθει. Δεν είμαι καλά, κυρία μου. Έχει ξυπνήσει μέσα μου ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός. Πατάω play. Πάω να δω αν έρχομαι. Εσείς στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 694-711. Τώρα πάω να δω αν έρχομαι.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Διακόπτω το πρόγραμμά μου, διότι έχω μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Διαβάζω εδώ πέρα: Βρυσίδα Δριώτου, οι πόζες της με μπικίνι στη λίμνη βουλιαγμένης. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και του Survivor. Μιλάμε για μεγάλη καριέρα, μιλάμε για μεγάλη διαδρομή, μιλάμε για πολλές επαγγελματικές στάσεις. Η μία ήταν στο My Style Rocks. Πέτυχε και ως πετυχημένη πήγε μετά στο Survivor. Είναι στη λίμνη βουλιαγμένη, δεν είναι τώρα, είναι νομίζω χθεσινές φωτογραφίες. Με το μπικίνι της μπήκε μπικινάτη στα νερά της λίμνης βουλιαγμένης. Πάρα πολύ ωραία. Εμένα αυτή η λίμνη για κάποιο λόγο με φοβίζει, να ξέρεις. Δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά τέλος πάντων είμαι μπαρκάτο. Είναι πολύ ευτυχισμένη. Πλετσούριζε στα νερά. Την ίδια στιγμή είναι έξαλλη με το Σπύρου Μαρτίκα κλασικά, κυρία μου. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι και να πάθει η Βρυσίδα Ανδριώτου, φταίει για όλο ο Σπύρος Μαρτίκας. Αυτός ο έρωτας, αυτό το αγόρι. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, πραγματικά. Εντάξει, είπαμε. Εντάξει, έχουν γίνει λάθη, το παραδέχομαι, το δέχομαι. Πάμε παρακάτω. Κάθε τρεις και λίγα, κάτι να λέει για το Σπύρο Μαρτίκα. Είναι ερωτευμένη ακόμα, νομίζω. Δεν ξέρω κάτι σημαίνει. Φτιάχτε τα ξανά, να ηρεμήσετε κι εσείς, να ηρεμήσουμε κι εμείς, να πάμε παρακάτω, κυρία μου. Και επειδή θα πάω παρακάτω, σου έχω διαγωνισμό. Έχουμε και λέμε, σε στέλνω με τη Χελένη Ξιγουέις στο Αγκίστρι. Εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11 γράφοντας όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Αγκίστρι. Και σε στέλνω κατευθείαν εκεί με τη Χελένη Ξιγουέις. Κερδίζεις εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή με τα μοναδικά ξεχωριστά πλοία της Χελένη Ξιγουέις. Με τη Χελένη Ξιγουέις όλα τα ωραία είναι πάρα πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες και έφτασες κατευθείαν σε Αγκίστρι, Έγινα, Πόρο, Ήδρα και Σπέτσες. Κάνε κράτηση στο HelenicSeaways.gr στο 210-89-19-800 και στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή μπε στο νέο See More app, εκεί όπου θα κλείσεις τα εισιτήριά σου, τα ακτοπλοϊκά σου και θα πας κατευθείαν στον προορισμό σου. Επαναλαμβάνω, στέλνεις τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11, γράψε το όνομα τεπώνυμό σου και τη λέξη Αγκίστρι και το στέλνεις κατευθείαν.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Και όπως καταλαβαίνεις, κυρία μου, τώρα που έχει τελειώσει η τηλεοπτική σεζόν, όλοι οι παρουσιαστές έχουν ξεκινήσει τις εξορμήσεις στα όμορφα ελληνικά νησιά. Δεν έχει μείνει μπικίνι για μπικίνι στην Τουλάπα, δεν έχει μείνει μαγιό για μαγιό στα Μπαλίτσα, και συνέχεια υπάρχει μια ανανέωση των αντιλιακών, διότι τελειώνει, κυρία μου. Βλέπω εδώ πέρα Γιώργος Λιάγκας, Μαρία Αντωνά ζουν τον έρωτά του στην Ελούντε, κυρία μου. Τρίτο καλοκαίρι μαζί, δεν ξέρω αν είχε μετρήσει τα καλοκαίρια που είναι μαζί η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας. Είναι ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Εν τω μεταξύ, ο φωτογράφος που έβγαλε το ζεύγος που πηγαίνει να μας δεκάνε μπάνιο, μισή θανάσιμα τη Μαρία Αντωνά, η οποία είναι μία κούκλα και στη φωτογραφία είναι σαν καταζητούμενη της Ιντερπόλ, η οποία έχει διαφύγει με τον σύζυγό της στην Κολομβία, όπου εκεί ψάχνουν να κάνουν πλαστικές επεμβάσεις για να αλλάξουν μουρ και αποτυπώματα. Λάθος η φωτογραφία. Έχω κάνει μήνυση και στα site που αναδημοσιεύουν τη φωτογραφία αυτή. Είναι μέσα στη δυστυχία η κοπέλα χωρίς λόγο και αιτία. Να το πω και αυτό. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ ερωτευμένη με όμικρο γιώτα, είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη με όμικρο γιώτα. Μπορεί να είναι μαζί και τηλεοπτικά, δεν ξέρω, κυρία μου, μαθαίνω διάφορα. Μπορεί να κάνει έτσι την ανατροπή ο Γιώργος Λιάγκας. Κάνε μια ανατροπή, που λέει και το άσμα. Είναι στην Ελούντα, πλατσουρίζουν. Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα, με έχει κάνει λούτσα. Ο Γιώργος Λιάγκας παίζει ενίοτε και πιάνο, γιατί είδαμε και κάτι έτσι βίντεο από ένα πιάνο, γιατί είναι και γνωστός μουσικόφιλος και μουσικολάτρης. Έκατσε το πιάνο, έπαιξε και πέρα δύο-τρεις σονάτες να περάσει έτσι η ώρα και μετά λιάστηκε, κυρία μου. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, αν έχει δει τον ήλιο που έχει χλωμιάσει τελευταία, είναι για αυτόν τον λόγο. Πάρα πολύ ώρα περνάμε. Περιμένω να δω και τι θα γίνει με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, όπου ο ένας με τον άλλον οι συνεργάτες του φεύγουν. 8-9 έχουν φύγει τώρα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Δεν ξέρω του χρόνου αν θα κάνει εκπομπή. Γιατί θα έχουν μείνει δύο νοματέοι. Πάντως, εγώ δίνω έτσι μια πρόταση στην παραγωγή και στον Αντένα. Αν δεν σας βγει το πρωινό, μπορεί να κάνετε την εκπομπή και να την πείτε τρεις και ο Κούκος. Γιατί κάπως έτσι σιγά σιγά σας βλέπω. Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Lavend 7,5 ακόμα καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Lavend 7,5 στο Viber από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Ακούσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου. Γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τον οσαλάτε σε χρυσές τιμές. Νεσκαφέ Κλασίκ 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Κοκακόλα Εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξίας.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρι, Εσμαζόβιτος. more.com.info.gr.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Καθίστε, κυρία μου, αυτή τη στιγμή, γιατί έχω να κάνω κάποιες αποκαλύψεις, να πω κάποια πράγματα για να μην νομίζεις, επειδή νομίζεις εσύ, σκέφτεσαι διάφορα, λες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι μοντέλο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, και νομίζεις εσύ ότι κάθεται τώρα και δεν τρώει τίποτα. Και είναι όλη την ημέρα με ένα γιαούρτι 0%, με ένα μαρούλι και ένα μάγκο για να είναι πάντα στη μόδα. Όμως, κυρία μου, η ίδια λέει, τρώω κανονικά τα πάντα. Φαγητά, αναψυκτικά. Δεν είμαι πια μοντέλο. Ακούω να λες. Για να μην νομίζεις ότι ήταν μοντέλο, κυρία μου, αυτά δεν τα έτρωγε. Ούτε αναψυκτικά, ούτε φαγιά, ούτε λιπαρά, ούτε τρανς λιπαρά, ούτε υδατάνθρακα, τίποτα. Την τηγανητή πατάτα, κυρία μου, την έβλεπε σε ντοκιματήρες στο Netflix, σου λέει. Άκου πράγματα. Τώρα που δεν είναι πια μοντέλο, η οποία συνεχίζει και είναι μισή μερίδα έτσι κι αλλιώς, τρώει τα πάντα, κυρία μου. Τα πάντα, τα κανονικά, τα αρκουδάκια. Γιατί από φαγητό δεν νομίζω. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη, κυρία μου. Ναι. Έχει βρει και τον άνθρωπό της τώρα. Τι ωραία, τι καλά. Δεν κάνει περιορισμούς, τίποτα. Πηγαίνει το αναψυκτικό, γόνατο. Και δώσ' το αναψυκτικό. Και να χωνεύει σαν άνθρωπος κανονικός. Και σε αυτή η χώνευση που προκαλεί και κραδασμούς στον άξονα της γης. Σου λέει, ναι, μεν μοντέλο, αλλά πάνω απ' όλα είμαι άνθρωπος, κυρία μου. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν φοβάται να τσαλακωθεί, κυρία μου. Έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Δεν είναι πια μοντέλο. Αυτό θέλω να κρατήσει, κυρία μου. Δεν είναι μοντέλο, βγάζω από το μυαλό σου. Σβήστο από το βιογραφικό που έχει φτιάξει. Δεν είναι πια μοντέλο. Είναι παρουσιάστρια, είναι influencer και τα συνέπεια καταλαβαίνεις τώρα. Τα πάνε όλα μαζί. Παρουσιάστρια, influencer, TikToker και τα σε και τα με πάνε πακέτο. Πώς είναι σαμπουάν με λακτικό και conditioner όλα σε ένα και νοικοκυρεμένα, κάπως έτσι.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια να ξέρεις. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5, ο οποίος παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, μείνε συντονισμένος και μόλις το ακούς στον αέρα του Love 97,5, στείλε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας είναι εδώ, στον Love 97,5. Και εγώ είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας και την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Καλό βράδυ σε όλους.

0: στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Τάπα σούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι, κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια, ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει.
9: SofaStore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. SofaStore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. SofaStore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μυρίζει αντιλιακό, θάλασσα και Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξέρεις τι μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας? Πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα. Όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις. Ακόμα και τα αντίο. Κι είναι αλήθεια. Η νύχτα δεν έχει περισπασμούς. Δεν έχει φωνές. Δεν έχει υποχρεώσεις. Έχει μόνο εσένα. Τις σκέψεις σου. Και εκείνον τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει από το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

Συνάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

0: Για μισό, μην το κλείσεις.
1: Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
2: Σωστά το πας.
1: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κάποιες ώρες πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεσαι λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

Αναρωτιέμαι και αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα, μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα, γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου loveradio.gr.

σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε,

0: Και αυτό το βράδυ μην εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?
1: Έχω εσένα, Love Radio.
2: 30 χρόνια, Love 97,5.

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, αφήσέ τες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ. Να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

και καθώς οι δείχτες στο ρολόι προχωρούν πεισματικά, η νύχτα επιμένει. Μείνε λίγο ακόμα. Γιατί ξέρει πως μέσα σε αυτές τις ώρες ησυχίας οι ψυχές βρίσκουν το πιο καθαρό καθρέφτη τους. Μόνο εδώ. Στο Love, στο 97,5. Αν χρειάζεσαι θάρρος, πάρε το. Αν χρειάζεσαι απογερωτισμό, άφησέ τον εδώ. Και αν απλώς θες παρέα, κράτησέ με στο χαμηλό, αφήνοντας τη φωνή μου να σβήνει μαζί με τη σκέψη σου. Εγώ θα μιλάω και εσύ απλά άκου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς LA 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Δεν ξέρω που είσαι. Ίσως στο κάδισμα του οδηγού, κάνοντας κύκλους άσκοπους στους δρόμους που κάποτε περπατήσατε μαζί. Ίσως ξαπλωμένος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με το κινητό ανοιχτό και την ψυχή σου μισάνοιχτη. Ή κάπου αλλού μακριά, μόνος, με τις σκέψεις που δεν ήρθαν ποτέ την κατάλληλη στιγμή. Αλλά είσαι εδώ. Και αυτό φτάνει. Απόψε δεν έχει τίποτα βαρύ. Ούτε εξηγήσεις, ούτε αναλύσεις. Έχει απλώς λόγια, μουσική και δυο λέξεις που ίσως περιμένεις να ακούσεις. Σε νιώθω. Στέλνε μου το μήνυμά σου στο Love 97,5 Athens στο Viber.

εδώ κάθε νύχτα 10 με 1 για να σου θυμίσει πως δεν είσαι μόνος. Μπορεί να μην έχω τις απαντήσεις, μα σου υπόσχομαι πως όσο είσαι συντονισμένος εδώ στο Love 97,5 θα κρατάμε μαζί μια φλόγα αναμένη, όχι για να φωτίσει το δρόμο, αλλά για να μην ξεχνάς πως υπάρχει ακόμα ζεστασιά. Στείλε μου το μήνυμά σου και εγώ θα το πω στον αέρα στο loveradio.gr.

βράδυ μην ανησυχείς. Ακόμα κι αν νιώθεις ευάλωτη, είναι εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος, ότι ένιωσες, αγαπάς, ελπίζεις. Και αυτό το τραγούδι που ακολουθεί, άκουσέ το και μη σκεφτείς τίποτα άλλο. Μόνο εσένα, όπως είσαι, αληθινή.

Δεν ξέρω που σε βρίσκω απόψε, ίσως στο κρεβάτι με ακουστικά και τα φώτα σβηστά, ίσως στο αυτοκίνητο, σε μια διαδρομή που κρατάει παραπάνω από όσα θα ήθελες, ή απλώς στην άκρη κάποιου καναπέ με σκέψεις που δεν λέγονται εύκολα. Δεν έχει σημασία. Όπου κι αν είσαι, είσαι εδώ. Και αυτό αρκεί. Περιμένω το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Δεν το έγινε τώρα. Δεν υπόσχεται τίποτα. Δεν λύνει προβλήματα. Αλλά ίσως σε κάνει να νιώσεις λίγο λιγότερη μόνη. Και αυτό, κάποιες νύχτες, είναι όλα όσα χρειαζόμαστε. Στείλ μου τώρα αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

μήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Η ώρα είναι 1.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

ξαφνικά. Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους ξαφνικά. Τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους ξαφνικά. Δεν πεθαίνει στη στέλνη μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα ξαφνικά. Ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι ξαφνικά. Δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι ξαφνικά. Δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.